0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: είναι νούμερο 1.
1: Check, check, 1, 2.
2: Ready?
3: Ready!
1: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
6: Check, check. One, two. Ready?
7: Ready!
6: Okay.
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
8: Βασίλη.
9: Εγώ εχθές.
8: Ναι,
9: σπίτι,
8: τρίτη.
9: Παιδιά, σπίτι πάλι εχθές. Αύριο. Πώς λένε, σήμερα θα βγω. Ναι.
8: Α, Τετάρτη, εντάξει.
9: Ναι, έτσι είπα και στα παιδιά, πούμε σήμερα λίγο να χαλαρώσουμε. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Εσύ δεν βγήκες, έμαθα.
8: Εγώ δεν βγήκα, όχι. Είχα τη γιόγκα μου και μετά γύρισα σπίτι. Είχα νωρίτερα και καρδιολόγο.
9: Ναι.
8: Έτσι, για να πάρουμε.
9: Έκανα τσεκ. Κάνει καρδούλα σου όλα καλά.
8: Μια χαρά, δεν θα πάω από αυτό.
9: Δεν θα πάω από αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Μαζί μας είναι ο Δουλευταράς και σήμερα για κάτι που χάλασε στο σπίτι μας έχουμε εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και να χρειαζόμαστε, βλέπουμε τις αξιολογήσεις και τα δείγματα των εργασιών και επιλέγουμε τα πάντα και τα καλύτερα. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ θα είμαστε έως και τις 11 με το Δουλευταρά.

0: Νάση και το Σκάτς.
1: Είναι το αγαπημένο μας πρωινό.
2: Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Let me talk to you.

0: Ράιντα, low, low, low. Μαζί με T-Pain στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Είμαστε εδώ με πολύ ανεβασμένη διάθεση και μεγάλη τρέλα όπως πάντα. Όταν έχεις άλλωστε το σκατζόχυρο δίπλα σου, αυτά είναι φυσιολογικά
1: πράγματα. Είναι ωραία, το χώρεψε το low, low.
0: Low, low,
1: low. Κάπως
0: τα κάτω. Ωραία, το θέμα είναι ότι ξανανέβηκε. Δεν το είχα. Λέω θα μας μείνει εκεί κάτω και ποιος το σηκώνει πάλι. Σήμερα, παιδιά, 7 του Οκτώβρη.
2: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, αναζητάτε ισορροπία όχι μόνο στις σχέσεις με τους άλλους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τον κόσμο. Έχετε ονειροπόλο χαρακτήρα, στον έρωτα θέλετε μια σχέση που να βασίζεται στην ισότητα και το σεβασμό και χρειάζεστε ένα σύντροφο με ανοιχτό μυαλό.
1: Στην καλλιτική μας ακούτε 99,5 δράμα, 88,9 Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM και σε όλη τη Θράκη 97,8 www.zureto.gr, Spotify, εφαρμογές iOS, Android και Radio Player.
0: Καλημέρα, καλημέρα με 11-25 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης με σχεδόν νεφελώδη τον καιρό και φυσικά το Viber του ραδιοφόρου μας 69-31-908-908 για τις πρωινές σας καλημέρες για να μοιραστείτε ό,τι θέλετε μαζί μας και σήμερα.
2: Χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στον Σέργιο, στον Βακχό και στον Πολυχρόνη. Και σαν σήμερα το 2022, Charlie Puth κυκλοφορεί το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Charlie.
0: Πολύ όμορφα να σας πω εγώ για εσάς που θα θέλατε μια έτσι μικρή αλλαγή που κάνει την μεγάλη διαφορά, ότι μπορείτε να περάσετε μια βόλτα από τα καταστήματα Mosaic Stores και να ανανεώσετε το χώρο σας με διακοσμητικά, με αξεσουάρ και καλλιτικά σε απίθανα σχέδια αλλά και χρώματα.
2: Και μην ξεχνάτε, με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνετε δώρο κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σας.
0: Έτσι είναι.
2: Με εξαργύρωση μέσα σε 30 ημέρες.
0: Τα Mosaic Stores, θα το πω εγώ αυτό γιατί μου βιάζεσαι, να σου πω ότι αν είσαι δυτικά και είσαι στον Εύωσμο, τα βρίσκεις να δίπλα σου εκεί στην 28 Οκτωβρίου 16, ενώ αν περπατάς στο κέντρο θα τα βρεις στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία, γιατί στα Mosaic Stores πάμε για όλα. Καλημέρα, καλημέρα, βάλτε καφεδάκι, οπωσδήποτε πρωινό και θα περάσουμε τέλεια και σήμερα. Μπιλνάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα με Dracula, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, στον Παναγιώτη, στην Σάντρα, στον Κώστα, στον Γιάννη, στον Ιορδάνη, στον Άλεξ, sorry, αλλά και στην Βένια μας που ακούνε το πρωινό μας στο πρωί-πρωί.
1: Καλημέρα, αγαπημένο παρεάκι.
0: Πού είσαι, παιδί μου?
1: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Ξεπαρκάρι.
1: Εγώ να τώρα μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο, ξεκινάω σιγά-σιγά για δράμα. Άλλον ένα χρόνο που μας κάνετε παρέα. Φιλιά πολύ, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε επικαιρότητα γρήγορα.
2: Αχ, λοιπόν, χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 καταναλωτές στο κέντρο και κοντά στην Καμάρα, μέχρι και τη συμβολή των οδών Κανάρη και Δεσπερέ. Μ' αρέσει πολύ αυτή η οδό, η Δεσπερέ.
0: Θα θέλεις να μένεις στη Δεσπερέ?
2: Όχι, δεν θα ήθελα, αλλά μου αρέσει να τη λέω.
3: Δεσπερέ. Πω,
0: Παναγία μου. Μεξικό.
2: Ναι, δεν θυμίζει κάτι. Πλήθος βομβών.
0: Σήμερα από το πρωί δεν ξεκινήσαμε καλά. Έλα, πείτε μου. Έλα, πες, ναι.
2: Πλήθος βομβών που φαίνεται να χρονολογούνται από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν εντοπιστεί στο βυθό του λιμανιού μας, στην περιοχή της 6ης Προβλήτας. Τα ευρήματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ειδικής έρευνας, γιατί γίνονται εργασίες επέκτασης του λιμανιού.
0: Σοβαρά, κάνουμε επέκταση στο λιμάνι μας.
2: Βέβαια.
0: Πόσο αφήνει το καλευτό, ξέρει ποιο είναι, ποιος είναι στο λιμάνι.
3: Ποια προβλήτα είναι?
2: Η 6η.
3: Στο βάθο είναι η
0: 6. Ωραία, για πες.
2: Λοιπόν, έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος των μεταφορών, σημειώνοντας ότι το ντίζελ εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις.
0: Α, αυτό περιμέναμε. Κόψει κανένα φόρο εκεί για όλους. Μας έχει ψοφήσει μέσα.
2: Παρά, λέει, τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης.
0: Και πού είναι?
2: Οι εκτάσεις.
0: Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, αγόρι μου.
3: Έλα, πού είσαι, Σαμαρά?
0: Τι?
2: Όχι, τώρα θα γίνει σαμαρικό.
0: Πριν από λίγο δεν ήταν με την άλλη.
2: Δεν μπορώ.
0: Εσύ εντάξει, πού βάφτηκε έτσι? Τώρα σε εσύ να μου άρεξε τα φώτα. Είσαι λες και κάποιο έχει κάνει δαχτυλιές εδώ πέρα.
2: Σε κοιμήθηκα λίγο πριν.
0: Παναγία μου. Για πες.
2: Λοιπόν, ακούσε τώρα τι είπε ο Πρωθυπουργός, παιδιά. Ανακοίνωσε το επόμενο βήμα για τη στήριξη της εργοβοράς. Ενεργοβοράς, συγγνώμη.
0: Τι είναι αυτά που λες? Ενεργοβόρας. Τι είναι πολύ ενεργοβόρας, παιδί. Τι εργοβόρας? Έλα, παιδί μου, πρωί-πρωί.
2: Και βασικούς κλάδους.
0: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Ανέφερε ότι το μέτρο θα αφαιρεί συνολικά βάρη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε μάλλον περιμένουμε να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Τι να σας πω τώρα.
0: Είπε καμιά, τέλος πάντων,
2: συγκεκριμένα όχι.
0: Συγκεκριμένα για τους ψαράδες, για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που πηγαίνουν το πρωί στη δουλειά τους.
2: Ειδικά οι ψαράδες συνεχίζουν.
0: Για τους εκπαιδευτικούς που πάνε και έρχονται κάθε μέρα, τίποτα.
2: Δυστυχώς
0: όχι.
3: Δεν το νοιάζουν αυτά μάλλον.
0: Το αντίο τώρα ενός μύθου αποθεώθηκε ο Λιονέλ Μέση, κυρίες και κύριοι. 85.000 Αργεντίνοι στο Μονουμεντάλ ήταν. Σκόραρε και μοίρασε δύο ασίστ. Εκλέγαν όλοι, εκλέγαν όλοι, παιδιά.
3: Ναι, και μάλιστα όταν θα αποχωρήσει, θα είναι επίσημη αποχώρησή του, ναι, από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, θα είναι και επίσημη αργία για τη χώρα, ώστε να μπορούν όλοι να πάνε στην εκδήλωση.
0: Άκου τώρα.
2: Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο όμως, θυμάστε που έφυγε.
0: Ζήτησε συγγνώμη τώρα.
2: Ζήτησε συγγνώμη, αν και άφησε εχμές για τον προπονητή. Και καλά έκανε, γιατί δεν τον έβαλε, παιδιά. Εγώ τσατίστηκα.
0: Βέβαια, παιδιά, δεν θα αφήσουμε ασχολία στο τον Φίλιππο Καμπούρη. Ο Φίλιππος Καμπούρης,
3: ο οποίος
0: άνοιγε τις εταιρείες, τις έκλεινε, δεν πλήρωνε κτλ. Νομίζω 500 εκατομμύρια, πόσα τη μια έκανε. Όχι, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, εντάξει, 500 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύριο ευρώ, παιδιά, προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ. Είναι και αρχηγός, δεν το ήξερα.
3: Του Λάους.
0: Του Λάους.
3: Ναι.
0: Αυτό το κόμμα δηλαδή, τι είναι, σαν καφετέρια που την πουλάει ο ένας σε πολύ
2: επιχείρηση.
0: Την παίρνει ένα άλλο. Συνελήφθησαν με τη σύζυγό του, κυρίες και κύριοι, τελικά από εκεί που δεν το περιμένεις.
3: Τέρμα τα γούστα και για αυτούς.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Γενικά τα γούστα αρχίζουν και κόβονται έτσι για μένα.
0: Και ο Καρατζαφέρης το περίμενε στην γωνία. Ο κλέφτης και ο ψεύτης την πρώτη μέρα χαίρονται. Κάτι
2: φύγει
0: άλλο?
2: Και ο κλειός για τους influencer, θέλω να σας πω.
0: Τι?
2: Και τον παράνομο τζόγο. Θυμάστε που είχαν πιάσει 18 influencers και με 3,6 εκατομμύρια ακολούθους. Αυτοί κάναν παράνομο τζόγο τώρα, ναι, τους
0: πιάσαν. Τι παράνομο τζόγο κάνανε?
2: Δεν ξέρω πώς το κάνανε ακριβώς.
0: Ο Μαργαρίτης παίζει τίποτα φρουτάκια.
2: Δεν νομίζω. Φρουτάκια πάντως έχει στην φωτογραφία.
0: Η Παύλου, γι' αυτό δεν γίνεται.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
4: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
3: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και έγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
7: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
1: Σεβασμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.

0: Kokinakis and the Boss Crew in the morning.
1: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου. 90,8.
2: Επιστρέψαμε και είμαστε εδώ και πάλι. Ήδη οι καφεδάρες έξω μοσχομύρισαν, φίλε μου. Έτσι, μπράβο, ωραία και όμορφα.
3: Τελειώσαν τα παγάκια όμως εμένα.
2: Είσαι πάντως μάγος, ρε φιλαράκι. Έφερες παγάκια τα οποία λιώσανε μέσα σε πόσο, σε μισή ώρα. Τι θερμός ήταν αυτό?
3: Έλα, έχω άλλους δύο-τρεις να δοκιμάσω. Ποιος θα μου τα κρατήσει, δεν ξέρω.
2: Δεν μου λες, δεν κάνεις για τρελά πράγματα.
1: Λέει, δεν μπορώ. Κάθε μέρα ένα καινούργιο επεισόδιο.
3: Μήπως είναι για ζεστό μόνο αυτό που έφερα?
2: Δεν υπάρχει θερμός για ζεστό και για κρύο. Πρέπει να διατηρήσει θερμοκρασία. Όλο το τι να είναι λε. Ό,τι να είναι λε, φιλαράκι.
3: Λέω πω τα θερμός για ζεστό μόνο.
1: Τι εννοεί δηλαδή, το ζεσταίνει?
3: Ναι, να το κατάει ζεστό.
2: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, το φίλο μας. Με πρωινή δροσούλα 15 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Θοδωρή. Καλημέρα. Ο οποίος είναι ο κλασικός Θοδωρής που εδώ και τρεις εβδομάδες μας στέλνει μήνυμα για χρόνια πολλά για τη γυναίκα του για τα 30 χρόνια.
3: Ακόμη.
2: Αυτά είναι 31 γίνανε, Θοδωρή μου. 31. Για τα 31 να τη στείλω να τη πω ένα χρόνια πολλά. Πάμε λίγο έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, πάμε στον περιφερειακό. Ένα θεματάκι έχει υπολίγνη για εσάς που κινείστε ανατολικά και το άλλο κόλλημα είναι Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται καλύτερα. Η Κατσιμίδη έχει ένα θεματάκι, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο. Η Βασιλίσσης Όλγας είναι οκ. Okay. Η Βασιλέως Γεωργίου κολλάει λιγουλάκι.
2: Ναι.
3: Φανάρια Χανθ έχουμε καθυστερήσεις. Η Μισκή μας εντάξει, η Εγνατία οκ. Okay. Και η Λαγκαδά έχει λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της Νεάπολης και στα φανάρια Βαρδαρίου.
2: Πολύ ωραία δηλαδή είναι τα πραγματάκια. Πάμε στο κορίτσι μας εδώ.
1: Και τώρα θα σας πω όπως να καταλάβετε ότι το παιδί έχει κουραστεί από το πρόγραμμά του.
2: Τι γιατί
1: τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια θα πω εγώ, υπερφορτώνουμε το πρόγραμμα των μικρών παιδιών και βάλε και μια άλλη δραστηριότητα. Και μαμά να πάω και εκεί που πάει η φίλη μου. Πάνε αγάπη μου και εκεί και να πάω και από την άλλη. Και γενικά γίνεται ένα απόγευμα το οποίο είναι φουλ γεμάτο δραστηριότητες.
2: Ένα απόγευμα θλιμμένο.
1: Είναι τα σημάδια τη υπερφόρτωση αυτά τώρα που θα σα πω. Είναι η γκρίνια πριν από δραστηριότητα. Που κάποτε αγαπούσε βέβαια. Είναι το βαριέμαι παντού. Όχι μόνο ότι θα πάω στη δραστηριότητα, γενικά το να νιώθει βαριεστημένο.
2: Και τι του κάνουμε το παιδί, τελικά του τις κόβουμε τις δραστηριότητες?
1: Θα σου πω, έχουμε και το ξέσπασμα τα βράδια. Και ναι, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να αραιώσεις λίγο το πρόγραμμα, να αναθεωρήσεις. Γιατί το ελεύθερο παιχνίδι δεν είναι χαμένος χρόνος.
2: Όχι βέβαια,
1: είναι εκεί.
2: Σαν χαζί παίζαμε όλη μέρα.
1: Έτσι, μπράβο. Εκεί είναι που χτίζεται η φαντασία, η πρωτοβουλία και η αυτορύθμιση των παιδιών. Γι' αυτό κρατήστε ένα απόγευμα τουλάχιστον να είναι ελεύθερο, να παίξει, να ευχαριστηθεί μόνο του.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νανσούλα μου. Μην φορτώνουμε τα παιδιά μας έτσι. Και τρέχουμε κι εμείς σαν τρελίσσα μπαλαδί. Να πήγαινε στην Πηλαία στο ποδόσφαιρο, να πήγαινε στον Εύωσμο στο μπάσκετ.
3: Σας καταλαβαίνω.
2: Εσύ καταλαβαίνεις, φιλαράκι, αλλά δεν έχεις μια φορά να πάρεις τον Αντώνιο τον μπαστάκι ποτό. Όλο εμείς το πάμε.
3: Ευχαρίστω, δεν έχω θέμα.
2: Ευχαριστώ,
3: μακάρι να τον πάω, γιατί όχι.
2: Καλημέρα.
3: Και παιχνιδάθηκα και όπου θέλετε.
2: Καλημέρα. Και παιχνιδάθηκα. Το βλέπω να παίζει ηλεκτρονικά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα στη Φρόσο, η οποία είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Παιδιά, υπάρχουν θερμός και θερμός. Αλλά προσέξτε λίγο. Υπάρχουν και θερμός μόνο για ζεστά.
3: Να, αυτό εκεί την πάτσα.
2: Δικαιώθηκες.
3: Δικαιώθηκα, παιδιά. Και την πάτσα. Έβαλα παγάκια μόνο για ζεστά.
2: Έβαλε παγάκια μόνο στο ζεστό.
3: Γι' αυτό μετάλλιωσε.
2: Έτσι. Και υπάρχουν, λέει, και θερμός που κάνει αυτό που λέει. Σε ζεσταίνεις παραπάνω. Δεν μπαίνει μέσα και γίνεται ζέστη.
3: Πω.
2: Δεν ξέρω τώρα να το πιστέψω ή όχι. Η Νάση.
1: Παιδιά, πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Άμα κρατάει τη θερμοκρασία, κρατάει τη θερμοκρασία που βάζεις μέσα. Είτε βάζεις μέσα.
2: Φρόσο όμως είναι από το στέκι των κυνηγών.
3: Και τι λέει.
2: Που τα έχει όλα αυτά που πηγαίνουν οι κυνηγοί.
1: Έχει ειδικά πράγματα.
2: Μπράβο,
1: ωραία, εξήγησέ μας λίγο.
4: Είμαι η Ειρήνη.
5: Είμαι η Άννα.
4: Και σας ευχόμαστε μια υπέροχη μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κορίτσια μας. Σε λίγο παίζουμε. Τι παίζουμε, σκάτσε.
3: Έχουμε σπιτόγα τους.
2: Ωραία.

0: It's off και ήτο στον Ζου 90,8. Και τώρα, παιδιά, έτσι σαν να τα μυρίζω τα αρώματα από τα μπαχαρικά στο μεγάλο παζάρι. Τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα το Βόσπορο. Γίνεται διαφανή ποτηράκια που λες τι ωραίο τσάι είναι αυτό πριν το πιει. Τραγανό μπακλαβά και λακταριστέ τοπικέ λιχουδιέ σε κάθε γωνιά τη πόλη.
1: Η Κωνσταντινούπολη, Βασίλη, είναι μια εμπειρία για όλε τι αισθήσει και μα καλεί να τη ζήσουμε. Η Αιτζίαν μα πετάει απευθεία από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύση, αρώματα. Τα ιστορία και εικόνες που εντάξει θα μας μείνουν αξέχαστες.
0: Να πούμε ότι μπορούμε να κλείσουμε το εισιτηριάκι μας τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Δημήτρης μας γράφει: όχι, παιδιά, δεν υπάρχουν θερμόσπονα, είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά και στα ροφήματα. Τι λέτε τώρα, πρωί-πρωιλία, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Η βασική αρχή της λειτουργίας λέει είναι η μόνωση. Μόνωση είναι, τελείωσε. Αυτό, ο μόνωση λέει, είτε είναι κρύο είτε είναι ζεστό.
1: Και εγώ αυτό ήξερα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτό μας είπε η Φρόσο, προφανώς κάτι άλλο ξέρει. Καλημέρα και στον Παναγιώτη μας. Γι' αυτό μας αρέσει Κατσόχερη, γιατί είσαι ένας από εμάς. Ενώ Βασίλη και Νάση είστε σαν τη δυναστεία, σαν την τόλμη και γοητεία. Πάμε φίλε, πάμε παιδί του λαού, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε να παίξουμε τώρα με τους πιτόγατους. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση.
0: Μπράβο.
2: Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
3: Ενώ υπάρχει δυνατότητα και για head-up display.
4: Το εντυπωσιακό μέγεθος αυτοκινήτου εξασφαλίζει και στο εσωτερικό σε διάφορες θήκες αποθηκευτικούς χώρους μέχρι 40 λίτρα.
0: Όπου... Αυτό τώρα δεν είναι εύκολο, μην μου πείτε ότι θα είναι
1: πολύ
0: δύσκολο.
1: Εύκολο.
0: Έτσι, 2-3-10-2-32-9-08, τα καταστήματα Λαβή είναι 8 στην Θεσσαλονίκη μας. Το κεντρικό είναι πραγματικά στο κέντρο.
1: Παλαιών Πατρών Γερμανών, 16 παιδιά, κεντρικότατο.
0: Κεντρικότατο. Έπεσε η γραμμή, μήπως υπάρχει άλλη, έπεσε και αυτή. Ψάχνουμε τη συγκεκριμένη εκπομπή.
2: Πολύ πέφτει.
0: Τρίτη γραμμή, πέφτει. Καλημέρα.
5: Καλημέρα
0: σας. Ω, κουκλάκι, χαρούμενο, τι κάνεις?
5: Χαίρομαι που πέσανε γραμμή στον
0: ολόκληρο. Αγαπημένη μου, λοιπόν, για πες μας λίγο τώρα.
5: Είναι το Traction.
0: Είναι το Traction, συγχαρητήρια. Και πώς θα περνάς στη ζωούλα σου, πώς θα περνάς εσύ, χαρούμενο μου κορίτσι?
5: Θα περνάω καταπληκτικά κάθε πρωί στις 7:20 ραντεβού για μάλλον 3 να πάμε στη δουλειά.
0: Άιντε, και μοιράζεται και τις βενζίνες ή μόνο εσύ οδηγείς?
5: Όχι, άλλος οδηγάει. Εγώ κερδίζω το διαγωνισμό.
0: Πολλά φιλάκια, αγαπημένοι μου. Θα μιλήσει εδώ με την Ανσούλα μας για να πάρεις το δώρο σου. Καλημέρα και καλή δουλίτσα.
5: Καλημέρα.
0: Πολλά φιλάκια, αγαπημένοι μου. Θα μιλήσει εδώ με την Ανσούλα μας για να πάρεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ευρυπίδη που είναι εδώ και σήμερα. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και στον Δημήτρη. Καλημέρα στην Τίνα που μας ακούει. Καλημέρα στα παιδάκια όλα που πηγαίνουν στο σχολείο. Όπως ο Γιώργος μαζί με την Ευθυμία τους πηγαίνει η μαμάκα για να μάθουν γραμματάκια. Και πάμε στον φίλο μου τον Σκατζούλη που μας έχει τα ζώδια της ημέρας.
1: Ταύρος, μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει ένα θέμα που μέχρι τώρα παρέμεινε ασαφές. Δίδυμος, μια γνωριμία μέσα από καθημερινή δραστηριότητα μπορεί να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Καρκίνος, μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες, Βασίλη. Λέωνα, απόφυγε να παίρνεις προσωπικά κάθε σχόλιο που ακούς. Παρθένος, εμπιστεύσου το ένστικτό σου. Ζυγός, δώσε χρόνο και μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Σκορπιός, η μέρα σε κάνει πιο αποφασιστικό. Τοξότης, μπορεί να εμφανιστεί μια ευκαιρία βελτίωσης. Δεν το βλέπω. Εγώκερος, χρειάζεται να δείξει περισσότερο συνέστημα και λιγότερο έλεγχο. Υδροχός, η Τετάρτη φέρνει ιδέες. Ιχθύς, μια νέα γνωριμία μπορεί να σε αγγίξει βαθύτερα. Και Κριός, η Τετάρτη για εσένα σε καλεί να κινηθείς πιο μεθοδικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μου τον Θοδωρή, τον Σκάτσο Χειράκο μας. Σήμερα είναι Τεταρτίτσα, σχεδόν πάει εβδομαδίτσα. Και τώρα, αν είσαι επαγγελματίας στον χώρο θέρμανσης, ίδρυυσης ή κλιματισμού, ξέρεις ποιο είναι το έργο σου και πόσο σημαντικό είναι δίπλα σου να έχεις ένα προμηθευτή που να μπορεί να το καταλάβει αυτό το έργο, έτσι. Γιατί το project ναι, το δημιουργείς, αλλά κάποιος πρέπει να είναι σύμμαχός σου και η Δημάγης είναι σύμμαχός σου με πορεία από το 1968 και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας αλλά και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά. Δημάκης, η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Και στις 9 παρά 20, όχι μάλλον 10 παρά 20 και σήμερα, έχουμε το Beat the Bomb και ως 200 ευρώ μετρητά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα.
6: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει.
9: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
10: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.

0: News.
1: Σε αστυνομικό κλειό βρίσκεται σήμερα το κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Κατασχέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων στο εσωτερικό της χώρας. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια γνωστών εμπορικών σημάτων. Σταδιακά θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία μετά τις μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις και ιστορική πτώση σημείωσε η Miley Cyrus στα charts με το νέο άλμπουμ της, ενώ έκανε την έκπληξη κάνοντας ντεμπούντο στο νούμερο 1 στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του, κατρακύλησε στο νούμερο 157.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, από Πολύχνη μέχρι και Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στην Εγνατία στο ύψος της Καμάρας. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια περιποιημένα και σεξι, όπως θα θέλετε τέλος πάντων, ακόμα και για πτώματα, όπως η Αντζελίνα που είναι πτώμα σήμερα, λέει παιδιά, γιατί να μην είναι σήμερα Παρασκευή. Κοίταξε, η αλήθεια είναι μια πολύ ωραία ερώτηση που θα κάνω και εγώ σε όλο το σύμπαν. Γιατί σήμερα να μην ήταν Παρασκευή.
3: Ναι.
2: Και αύριο να κοιμόμασταν και μεθαύριο.
4: Ναι, μωρέ. Και εγώ σήμερα Τετάρτη πολύ κούραση έχω, δεν ξέρω.
2: Εσύ σήμερα είσαι η λάσπη η ίδια της Σαχάρας. Λες και έβρεξε όλη την ημέρα και θα σε φάμε και θα σε πιούμε.
4: Και κοιμήθηκα και νωρίς. Μάλλον πρέπει να κοιμάμαι αργά σαν και σένα.
2: Είναι που ντύνεσαι. Ντύνεσαι πολύ.
4: Να ξεντήσω.
2: Ξεντήσου, Μαρία.
3: Και δες, κοίτα. Βγαίνει ο ήλιο.
2: Από τη Ρωσία. Παιδιά μου, το βάλει με το ρονιφόνιο.
3: Λοιπόν, 69-31, 908, 908.
2: Για πες μου και εσύ τι έχουμε σε αυτή την ώρα.
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε έρευνα για τους millennials. Έχουμε κουτσομπολιά, έχουμε αναλυτικά τι συμβαίνει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας. Έχουμε το Χαμπίπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ στα TGI Fridays και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Γλυκές όμορφες καλημέρες στην φίλη μας την Νίκη που είναι εδώ και σε αυτό το πρωινό. Καλημέρα, θα έπρεπε μία φορά το μήνα, λέει, να έχουμε τιμόμενη μέρα ύπνου. Συμφωνώ. Μάλιστα τώρα νομίζω είναι και οι εβδομάδες των μαξιλαριών που γιορτάζουν,
4: ναι,
2: τα μαξιλαράκια. Έπρεπε να μας αφήνουν οι εργοδότες, δηλαδή να καθόμαστε κάνα μέρα έτσι να δοκιμάζουμε το καινούριο μαξιλάρι που δεν πήραμε. Καλημέρα και στην Ιωάννα, καλημέρα και σε όλους εσάς. Με την Ιντε Σπορ να μας προσκαλεί να ζήσουμε στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Μπορούμε να πάμε εκεί να βρούμε τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Ιντε Σπορ. Είναι αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Και...

0: Μα πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Είναι το Love Me Not, Ravin Leney. Λίγο πιο πριν το Μιτσίκο μας, το ωραίο, το καλοκαιρινό που ήμασταν το καλοκαίρι, κάναμε βουτιές στις θάλασσες, πήραμε τα ουζάκια μας. Τι ωραία που περάσαμε αυτό το καλοκαίρι. Αλλά όμως πάει το καλοκαίρι να συμπλάβω.
1: Του χρόνου
0: πάει σε 458 μέρες ξανά το καλοκαίρι. Επίσης παραπάνω, εντάξει, 300. 300 μερούλες είναι. Κάνε υπομονή μέχρι τον Ιούλιο. Έτσι, γιατί τον Ιούνιο δεν στο μετράω. Μην αρχίζει να φεύγει τον Ιούνιο φέτος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Φώτη. Καλημέρα και στον Χρήστο. Έλα να σου λέω τι ήθελε. Σε βλέπω.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω μία έρευνα για τους millennials. Ναι. Και σύμφωνα με αυτή την έρευνα, το 70% δεν μπορεί να χαλαρώσει πλήρως.
0: Γιατί ρε, παιδί μου.
2: Άκου τώρα τι έχουν πάθει αυτή η γενιά. Λοιπόν, επειδή έχει μάθει ότι η ξεκούραση είναι χάσιμο χρόνου.
0: Χάσιμο χρόνου. Θα πεις η βρεκαλοκονική λέξη, τι αλαζόλεις και εσύ και ο άλλος απέναντι. Είναι χάσιμο χρόνο.
1: Με επηρεάζει.
0: Δεν ξέρω.
2: Α, είναι και εσύ εμένα περίμενες. Λοιπόν, το 2026 κυκλοφόρησε αυτή η έρευνα, ναι, με τους ισχυρισμούς αυτούς να κυκλοφορούν ευρέως ότι το 70% δεν μπορεί, δυσκολεύεται να χαλαρώσει. Νιώθει ότι συνέχεια κάτι πρέπει να κάνει.
0: Κάτι πρέπει να κάνουν, αφού έχουν μάθει οι άνθρωποι να γυρίζουν συνέχεια, να μην έχουν σταθερότητα. Να ανοίξω να δω ένα ρίλ, να πάω απέναντι, να πάω να πιω ένα καφέ. Δεν ήπια καφέ τώρα, να πάω να φάω κάτι, έτσι είναι.
2: Έχουν αποστροφή, Βασίλη, προς την αδράνεια.
0: Αχ, αυτή η αδράνεια.
2: Και προτιμούν να παραμένουν απασχολημένοι συνέχεια, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Μπορεί να μην κάνουν κάτι παραγωγικό.
0: Αγαπημένοι μου millennials, δεν έχετε πραγματικά ζήσει το απόλυτο της ζωής που ξαπλώνεις ανάποδα, ανάσκελα.
2: Και κοιτάς το ταβάνι.
0: Και κοιτάς το ταβάνι, χωρίς λόγο κανένα, για μία-δύο ώρες. Κάθε σε μια ολόκληρη Κυριακή μέσα στο σπίτι σου με πιζάμες.
2: Και δεν κάνεις τίποτα.
0: Σε παρακαλώ, millennial, ακόμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άκουσε μας, εμάς τους παλιότερους. Κάποιοι μας λένε boomer. Εγώ θα μας πω έμπειρους.
2: Χρειάζεται αυτό, χρειάζεται το χαλάρωμα. Να, χθες ήρθε μία millennial στο μάθημα που έκανα στη γιόγκα και μου λέει, ρε Συνάνση, σήμερα δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Μην κάνεις.
2: Και αυτό τη είπα.
0: Είναι τόσο απλό.
2: Να το ευχαριστηθείς.
0: Κάτσε
2: και κοίτα το ταβάνι, μην κάνεις τίποτα.
0: Γιατί, ένιωθε ενοχές.
2: Ναι, ένιωθε ενοχές.
0: Φίλες Κατσόκερ, να σου πω κάτι. Έχεις νέα αποστολή.
2: Ναι. Να χαλαρώσεις.
0: Τα αγόρια θα τα βοηθήσουν άλλοι. Θα παίρνεις millennials. Θα είσαι μαζί μία εβδομάδα και θα τη δείχνει την αλήθεια τη ζωή.
1: Ό,τι θέλουν τα
0: παιδιά. Σάλτα ύπνο, τρεις ώρες το μεσημέρι. Μετά περπάτημα χωρίς λόγο στην περιοχή τη γειτονιά κτλ. Μετά δύο ώρες στην πολυθρόνα να κοιτάς. Ίσως την τηλεόραση μπορεί όμως και απλά την τηλεόραση χωρίς το περιεχόμενο.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει και αυτή η παρακολούθηση τη TV. Όταν βαριέσαι, κάθεσαι, είσαι κουρασμένος.
1: Κάθεσαι απλά.
0: Και κοιτάς μια τηλεόραση κλειστή.
2: Έτσι, έτσι.
0: Δεν σημαίνει millennials ότι πρέπει να την ανοίξουμε. Έτσι.
2: Και να σε ζαλίσει.
1: Ή την έχει ανοιχτή με χαμηλή.

0: Σάνι. Έτσι θα το λένε φέτος τα κάλατα. Να θα βγαίνουν με Χιούγκελ, Αλτρανατέι. Μα να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Θα βγαίνει ο οικοδεσπότης. Πείτε τα. Καλλιεργότες. Σάνι. Λοιπόν, stop. Φίλες και φίλοι, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, είναι ώρα για τα κουτσομπολιά. Γιατί τον βλέπω παιδεύεται με τη Βύση και τον Καρβέλα.
1: Αυτό, ναι. Πάμε να τελειώσουμε το χθεσινό θέμα που είχαμε ανοίξει.
2: Δεν νομίζω να τελειώσει έτσι.
1: Θα τελειώσει γιατί βγήκε ο δικηγόρος της Βύση, ο κύριος Δημητρακόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Και είπε για τις 300.000 ευρώ που ζητάει ο Καρβέλας κατευλήθησαν πριν τη συναυλία.
0: Είπε έτσι.
1: Οπότε λέει δεν θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. Στατίστηκα. Δεν θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. Οπότε αυτό το θέμα έκλεισε. Τα πήρε ο Καρβέλας.
2: Δεν έκλεισε
1: καλά
2: το θέμα. Όχι.
1: Ένα
2: δισεκατομμύριο ζητάει. Κι άλλα ζητάει.
1: Δεν του κάνω τα 300.
2: Όχι. Τι να του κάνω. 50 τραγούδια επιβίση.
1: Ναι.
2: Τα 47 ήταν δικά του.
1: Πόσο...
2: Σου λέει πώς θα με ξεπετάξει έτσι. Απέτυσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και απειλεί ότι θα με καταστρέψει, λέει.
1: Α, έχουμε και άλλα θέματα.
0: Παιδιά, πάντως τα ποσά που ακούγονται είναι για να τρελαίνεσαι. Γιατί έλεγε εκεί η μάνα μου που ήταν στην Κούνια, γιατί με τραγουδούσε να πάρω κι εγώ μια νότα. Μήπως γίνω τραγουδίσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, 300.000
1: και
0: είναι
1: πάρτα
0: λίγα.
1: Έτσι, άλλη
0: και πάρτα έτσι και για μια βραδιά έτσι.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εντάξει, παιδιά, τώρα είναι τέχνη. Αν είχα εγώ τη φωνή τη Βύση.
0: Εμείς δεν κάνουμε τέχνη εδώ. Δεν με παίρνουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Γιατί. Και να σου δώσω. Να σε δώσω όσα θες.
0: Τι λέει, το μου μας βρίζει. Πήγε να βρει τώρα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
2: Όχι, όχι.
0: Το μαράκασε. Το μαράκασε. Πήρε λίγη κανονικό φιλαράκι.
2: Όχι, ούτε καν, ούτε καν.
0: Για πες εσύ άλλο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πάμε στο σπίτι του Next Top Model. Το Next.
0: Το Μεξικό.
1: Κουνού του μου.
0: Δεν έχουμε ελληνικό.
1: Πήγαμε
0: Μεξικό.
1: Λοιπόν, τα 22 μοντέλα μπαίνουν στο σπίτι. Το boot camp αυτό όπως λέγεται ολοκληρώθηκε.
0: Να σου πω κάτι. Πάρε τηλέφωνο την κακούρη να στα πήρε.
1: Πώς
0: τι
1: κάνεις
0: τώρα εσύ εδώ. Τι θες να κάνεις.
2: Μπήκανε στο σπίτι. Χθες ήταν στην πισίνα κάναμε τα string μπάνιο. Δεν είδες τίποτα. Ναι.
0: Δεν είδες καθόλου.
1: Πώς το χάσαμε.
2: Χάνεις.
1: Οπότε ξεκινάει η δεύτερη φάση. Όλοι είναι μέσα στο σπίτι. Και τέλος να σας πω και κάτι από Eurovision. Η Τσεχία αποχωρεί από την εκδήλωση της Eurovision με ψηλά το κεφάλι.
0: Μπράβο.
1: Γιατί λέει δεν έχουμε λεφτά να το στηρίξουμε. Είναι λέει οι οικονομικοί λόγοι. Και ούτε καν θα το μεταδώσουμε.
0: Σεβαστό είναι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι.
1: Και μπράβο τους. Είπα δεν βγαίνουμε, δεν πάμε.
0: Και έχουν και πολύ ωραίες μπύρες οι Τσέχοι, παιδιά. Φοβερές μπύρες, θα τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στην Αμαλία, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Με κάνετε να γελάω αυτή τη στιγμή στο λεωφορείο. Βέβαια με κοιτάνε παράξενα. Μην στραχωριέσαι. Έχει ξανασυμβεί αυτό. Καλημέρα, γλυκιά στην βασιλεία μας. Διάθεση Ζουρέντιο στο τέρμα. Την αγάπη μου. Καλημέρα στον Σωτήρη. Εδώ με το ένα πόδι λέει στον τάφο είναι ο Καρβέλας. Στο τάφο του θα τα πάρει. Κάτσε ρε φίλε.
2: Έχει
0: κάτσε.
2: Παιδιά ρε, εσύ κάτσε. Έχει
0: δεν
2: παιδιά.
0: Είναι όμως να πω κάτι. Εσείς μπορεί να λέτε αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος νομίζει ότι θα ζήσει αιώνια. Όλοι οι άνθρωποι νομίζουμε ότι δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Εντάξει.
2: Και αυτό, και αλλά και γιατί, έχει απογόνους.
0: Και αν είναι δικά του.
1: Ναι.
0: Αν του ανήκουν δηλαδή, γιατί να τα χαρίσει.
1: Κάτσε, η απογονή του είναι με τη Βύση. Δηλαδή.
2: Ένα
1: δεν
2: παιδί έχει με τη Βύση, ένα με την Πάνια και ένα με την τελευταία.
1: Α, είτε τόσο καρπερός.
2: Καρβέλας ο καρπερός.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Με κάθε γυναίκα και από ένα. Μπαγά σας.
0: Τη στοτάζει το ψωμάκι της γυναίκας.

0: στο δεσποινάκι μας, την αστυνομική να μας την όμορφη. Πόσο γελάω, σας ακούω κάθε μέρα. Μην κοιτάτε που δεν στέλνω. Δεν στέλνεις, η αλήθεια είναι αυτοπικραμένοι είμαστε, να το ξέρεις. Καλημέρα στην Μένη, καλημέρα στην Νίκη μας. Υπέροχο πράγμα να έχεις ρεπό, να πίνεις ένα ζεστό καφέ με τον Κυριάκο και να απολαμβάνεις πρωινό σου σου στον Ζου. Όχι, δεν εννοεί το Κυριάκο που νομίζετε, είναι ο δικός της Κυριάκος. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Πετρούλα, σας αγαπώ. Πόσο γελάω, σας ευχαριστώ παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Έχω το ακουστικό στο αυτί μου και σας ακούω κάθε πρωί στη δουλειά. Περνάω φανταστικά, να είσαι καλά Πετρούλα μου. Και ο Σωτηράρας μας εδώ μας λέει και εμείς παιδιά με το σταυρό στο χέρι και άλλοι με τα εκατομμύρια. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η απόλυτη. Η απόλυτη δεν τη θέλετε. Απόλυτα το κονομάει.
1: Πάρτε τα τώρα.
0: Καλημέρα παιδιά, ο Καρβέλας δεν κάνει τέχνη.
1: Τι κάνει?
0: Παιδιά λέει παιδιά,
2: έλα, έχει γράψει τραγουδάρες.
0: Παιδιά λέει κάνει. Δεν κάνει τέχνη, κάνει παιδιά. Αυτό εντάξει, ατάκα. Είναι καλημέρα και στην γλυκιά μου την Μάγια και στον Τζιμάκο μου πολλές φορές. Ωραία, στα βράδια για ξεκούραση. Βλέπω ότι τρασίλα υπάρχει στην τηλεόραση, φιλαράκι. Το κάνω κι εγώ. Με κοροϊδεύουν όλοι, αλλά πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Πάμε γρήγορα τώρα στο κορίτσι μας εδώ για να μας
2: πάει γρήγορα. Να σας πω κάτι για τους φοιτητές. Ναι, ναι, λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη, δεν ξέρω και τι άλλο. Αλλά το Vodafone See You λέει, και εγώ συμφωνώ φουλ με αυτό, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος.
0: Υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Σωστά. Γι' αυτό προσφέρω αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές. Αγαπημένοι μου, με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 Gbps και φυσικά στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτόσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική του ζωή, τα φοιτητούδια μας, στο full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες.
2: Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafoneseeyou.gr.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Λοιπόν, η κίνηση περιορίστηκε μόνο στην περιοχή Τριάνδρια και...
3: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
9: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
8: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Ζαδιολέ! Ζαδιολέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

και μοναδικός ο Teddy Swims που ήρθε στην ζωή μας για να μας χαρίσει τραγουδάρες ραδιοφωνικές και μας αρέσει τόσο μα τόσο πολύ. Βέβαια πάρα πολύ μας αρέσουν με τον Χαμπίμπη και τη Γιάλα και

0: κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, τηλεφωνήστε τώρα 2310-232-908 για να το ερμηνεύσετε στον αέρα, να νικήσετε το χαμπίμπι και την γυάλα και να κερδίσετε 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα TGI Fridays.
1: Εκεί που τα πιάτα είναι λαχταριστά, έχουμε τις αγαπημένες μας γεύσεις και αυτά τα Fridays feeling που πάμε και νιώθουμε σήμερα Τετάρτη σαν να είναι Παρασκευή.
0: Τηλεφωνήστε τώρα 2310-232-908. Ερμηνεύστε Νίκο Οικονομόπουλο όπου κι αν πας. Μα
2: όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
3: Χαμπίμπι, γιάλα. Χαμπίμπι, γιάλα.
4: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
1: Όπου κι αν πας, καρφιά θα πατάς, σε ένα δικό μου που καμίσω,
0: ναι! Κυρίες και κύριοι, ήταν υπέροχη και σήμερα ο Χαμπίμπης με τη γυάλα. Πάμε στην... Α, δεν πήγαμε. Τώρα θα πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή για σήμερα. Καλημέρα, όνομα.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
5: Όλα καλά, τι γίνεται?
0: Είμαστε good, εσύ? Είσαι ready για τραγούδι? Σε θέλω για τραγούδι δυνατό παίχτη. Να πεις λίγο Νίκο Οικονομόπουλο να τα σπάσεις στα ραδιόφωνα. Τρία,
1: όνομα.
0: Δύο, ναι, κάτσε, όνομα, ναι.
5: Αντώνης.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε Αντώνη.
6: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοίτας, η θέα δεν θα έχει παράδεισο. Όπου κι αν πας, καρφιά θα πατάς, σε ένα δικό μου που καμίσω.
0: Ήταν καταπληκτικός. Σε κλείνουμε. Κοιτάμε να δούμε αν έχει έρθει κάποιο Viber ή αν τηλεφωνήσει ακόμη ένας για να δούμε τι θα γίνει σήμερα με το διαγωνισμό. Αλλιώς ο Αντώνης ήταν καταπληκτικός.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Και θα
1: ο
0: πάρει
1: Αντώνης
0: το δώρο μας. Έχετε λίγο χρόνο. Ακόμη 2-3-10-2-32-9-08 ή ένα πολύ γρήγορο Viber τώρα στο Zoo Radio που είναι εδώ, που έχει τα TGI Fridays, που παίρνει το παρεάκι σου και περνά καταπληκτικά με απίθανα, εντάξει, μαγικά κοκτέιλ με το κορυφαίο την Frozen για μένα, Μαργαρίτα, η οποία πραγματικά τα σπάει. Δεν βλέπω κάποιον άλλον. Οπότε λογικά σήμερα είναι λίγο δύσκολο το τραγουδάκι, το ξέρω.
1: Βάλτε λίγο ακόμα.
0: Όχι, τι, το τραγουδί.
1: Όχι,
0: μόνο. Και άλλη φορά. Λοιπόν, σήμερα το δώρο μας θα το πάρει ο φίλος μας ο Αντώνης και κατοχυρώνεται τώρα. Και μπράβο σου και ζήτω σου, Αντώνη, που το είπες καταπληκτικά. Μπορείς να τηλεφωνήσεις. Αντώνη, είσαι εδώ. Αντώνη.
7: Αντώνη.
0: Α, δεν είναι ο Αντώνης.
7: Όχι, δεν είναι ο Αντώνης.
0: Α, θέλεις να τραγουδήσεις κι εσύ?
7: Άμα θέλετε να με ακούσετε.
0: Θα σε ακούσουμε, αλλά λογικά το δώρο το έχουμε δώσει στον Αντώνη. Θες να τραγουδήσεις έτσι για πλάκα, για το δικό σου το κέφι?
7: Ναι, ένα δωράκι θα ήταν καλύτερα. Θα βγαίνει καλύτερα η νότα.
0: Καλά, τότε δεν πειράζει, θα μας πάρεις αύριο για να πεις ένα τραγουδάκι για να μπορείς να κερδίσεις. Γιατί λίγο άργησε σήμερα, οκ, αγαπημένη.
1: Τζάμπα δεν τραγουδάει, Βασίλη, κανείς.
0: Έτσι είναι, σαν τη Βύση κι αυτή. Και τον Καρμέλα, μπράβο, μπράβο.
8: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Τώρα το είπαμε. Το είπαμε για τον Αντώνη.
1: Ναι, του μπήκε στο στόμα, θα το πάρουμε μέσα από το στόμα.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μην είμαστε και τέτοιοι. Ομορφιές μου εκεί έξω, ξέρω ότι λατρεύετε την παλιά ροκ μουσική σκηνή εδώ. Είναι η Blondie. One way or another.

0: Ένα που θέλεις να σπουδάσεις art and design, αλλά ο χρόνος σου δεν σου φτάνει. Τι έχεις πάθει, Όχι, δεν έχεις πάθει τίποτα. Σου το λέμε εμείς εδώ τα φιλαράκια από το Zoo Radio. Το Open College του ACTO σου δίνει τη λύση. Πανεπιστημιακές σπουδές με υβριδική φοιτηση. Μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα, 2 στο κάμπους και μια μέρα online, Νάνση.
1: Και το σημαντικό, ίδιο πτυχίο, ίδιοι καθηγητές, ίδιο περιεχόμενο και ίδια ακαδημαϊκή ποιότητα. Απλώς ένα ωράριο που ταιριάζει στη ζωή σου.
0: Στη Τσιμισκή 43 έχετε όλη την εμπειρία ACTO. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, εργαστήρια και σύνδεση με την αγορά μέσα από πραγματικά projects και συνεργασίες.
1: Graphic design, fashion, interior architecture, product design, animation ή comics cartoon.
0: Open College στον ACTO. 12 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα. acto.gr για περισσότερα. Να καλημερίσουμε τον Λευτέρη, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Κατέφθασε ο αρχιχασάπης της εκπομπής. Καλημέρα στον Θάνο μας, στο Ελενάκι μας, στο Γλυκό, σήμερα και εδώ. Καλημέρα, καλημέρα και καλή διάθεση να έχει και ο Αντωνάρας μας που μας έστειλε το μήνυμα. Το Ιωαννάκι μας είναι δίπλα μας. Θα το προσπαθήσουμε, αν και έχουμε ήδη τηλεφώνημα, αγαπημένη μου. Θα δούμε αν θα το καταφέρουμε. Ο Βαγγελάρας έσκασε μήνυμα. Όμορφες καλημέρες σε όλη την παρέα. Και ο Γιωργάκος μας. Κάτι έχει φέρει το κορίτσι
1: εδώ. Ναι, γιατί ενθουσιάστηκα και θέλω να το αφιερώσω σε όλους τους millennials που μας ακούνε εκεί έξω.
0: Για πες.
1: Θυμάσαι τον υπαστινόμο Ρεξ.
2: Το λυκόσκυλο. Το σύριαλ.
0: Εγώ είμαι μικρός, παιδιά, δεν ξέρω τι σειρές έχω προλάβει.
1: Ναι, εσύ μάλλον είσαι μεγάλος παραπάνω.
0: Μην τυχόν, μωρή μη λουφάρα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο θρυλικός αστυνομικός σκύλος, αυτό το ωραίο το λυκό σκύλο, ο Ρεξ, έρχεται, ξεκινάει αποκλειστικά πρώτη προβολή στον Αλφα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα.
0: Το παλιό, εννοείς αυτό που βλέπατε.
1: Αυτό που βλέπαμε στη ναι. Βιέννη με μεταγλώτηση.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε. Και ποιο θα κάνει τον αστυνομικό? Ο Μελέτης Ηλίας.
2: Τέλεια.
0: Α, ελληνικό.
1: Ναι, έτσι πεζόταν και τότε. Μεταγλωτισμένο και σε πάρα πολλές χώρες.
0: Κάτσε λίγο. Είναι ξαναγυρισμένη σειρά ή το παλιό?
1: Το παλιό.
0: Τι το φέραν τώρα αυτό? Αυτό είναι μπουμεριά τεράστια.
1: Έλα, ρε, εντάξει.
0: Πώς τους ήρθε?
1: Έχει 6 επεισόδια από 90 λεπτά, λέει, θα είναι ο πρώτος κύκλος.
0: Τι το φέραν τώρα αυτό? Αυτό είναι μπουμεριά τεράστια.
1: Έλα, ρε, εντάξει.
0: Πώς τους ήρθε?
1: Έχει 6

0: Δεν βλέπεις τους παλιούς στο τρέιλερ, γράφει ο Δημήτρης. Είναι καινούριο.
1: Καινούριο είναι.
0: Ακόμα και εμένα θα μου κάνει φοβερή εντύπωση εσύ να κάνουν ολόκληρο project με το μελέτη και τα λοιπά και να είναι το παμπάλαιο.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Λοιπόν, πάμε με ανέκδοτο.
2: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το πέτυχες. Το πέτυχες.
1: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα, κάνες.
0: Σου είπα κάτι. Ούτε στην πρώτη δημοτικού Δευτέρα τέτοια ανέκδοτα. Δηλαδή το Αντώνη σήμερα έχει πει καλύτερο ανέκδοτο εκεί πέρα που μιλάνε μεταξύ.
1: Κρίμα που δεν ακούει.
0: Ξανακάτω. Παλιό γρήγορη η Ελλάδα.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
0: Πες το!
3: Zoo Radio!
0: Zoo 90,8.

0: μπαμπά, πεινάω!
1: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
17: Ναι.
16: Και πιο ελαφριά.
17: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
18: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
22: Zoo News.
23: Σε
0: Σε αστυνομικό κλειό βρίσκεται σήμερα το κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Κατασχέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων στο εσωτερικό της χώρας, πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια γνωστών εμπορικών σημάτων. Σταδιακά θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία μετά τις μαζικές.
3: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
22: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
23: Τι ψάχνεις?
24: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
23: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
24: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
23: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
25: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
26: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
27: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
28: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Ξανά και ξανά και ξανά και η κομματάρα αυτή του Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. Το λατρεύουμε εδώ στο Zoo Radio, εδώ στο δικό σου πρωινό παρεάκι που πετάγεται μία βόλτα σχετικά κοντά, πάμε Λάρισα λίγο να βρούμε το Ζόξ Μουλιέ. Ζόξ, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλοι μου αγαπημένοι.
0: Τι κάνεις κούκλε μου, πώς είσαι?
1: Ωραία, είμαστε πολύ ευχάριστα, νιώθουμε σήμερα, η μέρα είναι Τετάρτη,
0: η Νασούλα μας σήμερα δεν ξύπνησε καλά, ο Σκάτσι είναι στα καλύτερα, το όλα καλά.
1: Εντάξει, δεν πει, θα περάσει να θυμίσει να κοριέσαι.
2: Όχι μόνο, εντάξει, όσο περνάει η ώρα συνηθίζω.
1: Θα σου πω εγώ να πας για ψώνια μετά την απάρεις.
2: Αχ, για πες μου να ξυπνήσω λίγο.
1: Αυτό, να φτιάξει διάθεσή σου αμέσως.
0: Σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, κοριτσάρες μου, σήμερα θέλω να σας πω μοτίβα, υφές, κίνηση, όλα αυτά πώς θα τα πετύχετε.
2: Πώς?
1: Μόνο με τις φούστες μπόχο.
2: Αλήθεια λες.
1: Έτσι είναι το τέλειο κομμάτι για να βαθμίσετε τη φθινοπορεινή σου εμφάνιση. Έτσι, θα σου δώσω τώρα δύο συνδυασμούς. Έτσι, για πολλές τολμηρές εμφανίσεις, Νάση μου. Λοιπόν, θέλω μάξι φούστα με prints και biker boots. Έτσι, φοβερές, να είστε λίγο άγρια γκομενάκια.
2: Πώς μιλάς έτσι?
0: Ξέρει αυτός. Πιάνει όλο το target group. Είσαι ωραίος, μ' αρέσει όταν μιλάς έτσι.
1: Και πάμε και στην αγαπημένη μου, τη φούστα την ασύμετρη.
2: Ναι.
1: Με prints και εδώ θέλω να παίξει διαφορετικά με cowboy boots.
0: Είναι πολύ μου αρέσουν οι cowboy boots φέτος. Είναι πολύ της μόδας.
1: Έτσι, ή επιλέγετε biker boots ή επιλέγετε cowboy boots.
0: Εντάξει, όταν είπες στην αρχή ζώνης μου λέει biker boots, νόμιζα biker boots. Αλλά είναι το biker boots που είναι ακριβώς εξήγησε εμάς.
1: Είναι οι μπότες μηχανής.
0: Οι μπότες μηχανής, ρε φίλε. Και αυτές έχουν μια προστιχιά μέσα τους. Γι' αυτό είπες ότι...
1: Γιατί και είναι αυτές γενικά οι μπότες, ναι, είναι, ναι, λίγο χαμηλές.
0: Ναι, ναι, αλλά το έχουνε αυτό το θέμα, λίγο το, ξέρεις, το πικάντικο.
1: Βέβαια, είναι σεξι τα κορίτσια, είναι τα λέτε, φοράνε πάρα πολύ αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ζόξ μου, τον ήρωα
1: έτσι,
0: της μόδας.
1: Αμέσως αλλάζει η διάθεσή σου, κοπελάρα μου.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, κοπελάρα
2: μας
0: του.
2: Μας αρέσει που μας φτιάχνεις έτσι τη μέρα και σκεφτόμαστε ακόμα και να μην τα ψωνίσουμε, ξέρεις τι κάνω εγώ. Μπαίνω.
0: Αφού εσύ τι να φας γλυκό, μυρίζεις φουντούκι.
2: Τώρα, ναι.
0: Ακούσε το ζώο μου και είναι σαν να ψώνισες.
2: Όχι, μπαίνω στα site, βάζω στο καλάθι αυτά που λες να ψωνίσουμε.
1: Ναι, τα αφήνεις πίσω.
2: Και μετά τα αφήνω το καλάθι.
0: Χρεοκοπημένες.
2: Σαν να τα χώρισα.
0: Όλες οι εταιρείες
1: χρεοκοπημένες. Μπορεί να τα κλείσει έτσι.
0: Επέστα, ρε ζώο
1: μου. Έχει την ανάπτυξη, βρε καλό μου έτσι.
0: Καλημέρα. Φιλιά. Και εσύ δεν τράπηκε που το πες αυτό.
2: Μα το κάνω πάρα πολλές φορές. Ξεσηκώνομαι να πάω για ψώνια, γεμίζω ένα καλάθι από κάτι. Πράγματα. Φτάνω στο πληρωμή, το αφήνω, λέω άσα, το κάνω αργότερα.
0: Ποτέ.
2: Φεύγει μετά, ποτέ.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Για τα Teddy Swim Stones and I έχουμε ήδη 125 συμμετοχές. Μας έχουν μείνει 2,5 λεπτά για να στείλετε το κλασικό μήνυμα bomb ή βόμβα. Και ενώρμα τυπώνουμε και την ηλικία σας για να παίξετε, να κληρωθείτε πρώτα και μετά να παίξετε φυσικά στο Beat the Bomb της ημέρας. Τώρα αν ξεκινάς σχολή, αν ξεκινάς μια καινούργια ζωή, στο Mosaic Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις σωστά.
1: Κλασέρ, ντοσιέ, στυλό, μολύβια, τετράδια και όλα τα είδη γραφείου και φυσικά όλα όσα θα χρειαστείς για το νέο σου σπίτι, από διακοσμητικά και φωτιστικά μέχρι κορνίζες, κούπες και αξεσουάρ.
0: Και να σου το πούμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι με κάθε αγορά 30 ευρώ και πάνω, παίρνεις δώρο μια κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Έτσι, τα Mosaic Stores θα βρίσκουμε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκη μας της Γλυκιάς, και αν είσαι δυτικά στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16. Καλημέρα στη Γλυκιά μου, τη Φρόσο. Ατελείωτη αγάπη μας και από εμάς, Γλυκιά, καλημέρα να σου στείλουμε και να πάμε στο κορίτσι μας εδώ.
1: Και τώρα θα πάμε σήμερα τσίρκο, παιδιά.
0: Τσίρκο!
1: Αυτή είναι η πρότασή μου, το ιστορικό ισπανικό τσίρκο. Μουντιάλ στείνει τη σκηνή του στην Ανατολική Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία. Παρουσιάζει ένα θέαμα γεμάτο ακροβατικά, μουσική, φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Είναι για μικρούς, είναι και για μεγάλους. Εγώ πήγα πέρσι, το είδα. Είναι πολύ ωραίο και σας το προτείνω.
0: Με αγχώνουν τα τσίρκο,
1: παιδιά. Όχι, όχι, μην αγχώνεσαι. Είναι
2: δεν
1: πολύ ωραίο.
2: Ζώα.
1: Ναι, δεν έχει ζώα.
0: Είναι αυτοί που.
1: Ακροβάτες. Σε αγχώνουν οι ακροβάτες.
0: Πάρα πολύ. Και όταν έβλεπα ταινίες με ακροβάτες, χαιζόμουν να πάνω μου ότι θα πέσει ο ακροβάτης κάτω. Έχω μεγάλο άγχος. Επειδή έχω ακροφοβία, υψοφοβία. Πού να έχω πέσει. Τι να έχω ανέβει. Έπεσα, αν έχω πέσει το πολύ, από πολύ πιο ψηλά, να έχω πέσει από κανένα παγκάκι. Μέχρι εκεί. Ενώ ανέβαινα στα μετέωρα, έκανα αναρρίχηση όταν ήμουν μικρό.
1: Πότε σου βγήκε η ακροφοβία.
0: Η ακροφοβία εκεί πέρα, επειδή ήταν μεγάλες οι πέτες και γατζωνόμουν πάνω, δεν ένιωθα τόσο.
2: Σταθερό.
0: Όταν είμαι στον 6ο-7ο όροφο και πάω κοντά.
2: Ναι,
1: θυμάσαι στο ξενοδοχείο που πήγαμε να πούμε φωτογραφίες και λέγαμε.
0: Δεν κάνω πάνω μου. Ειδικά με τους ακροβάτες που περπατάνε σε σκηνιά και κάνουν κάτι για να πιάσουν ένα τον άλλον.
1: Αχ, πάρα πολύ. Εγώ τρελαίνομαι.
0: Φοβάμαι πάρα πολύ. Ο φόβος μου ο ίδιος. Υδρότας.
1: Λοιπόν, όποιος δεν έχει ακροφοβία και ακροβατοφοβία, είναι μια πολύ ωραία πρόταση.
0: Ναι.
1: Και σας έχω και θέατρο στο Θέατρο Αυλές 9 και 4. Μια πολύ ωραία παράσταση. Να πάτε να τη δείτε σήμερα.
0: Στο θέατρο
1: Αυλαία 9 και 4.
0: Ποια παράσταση.
1: Η παράσταση είναι Eternal Summer.
0: Eternal.
2: Ξένο θα είναι.
0: Ξένο θα είναι, λέω. Εσένα θα σου δώσουμε αυτά που δίνουν στα λεωφορεία.
1: Κάτσε λίγο.
0: Στα λεωφορεία, όταν πηγαίνει σε ξένη πόλη, που βάζουν τα ακουστικά που μεταφράζουν. Αν πα δει τα ξένα, εσύ δεν σου κάνουν μετάφραση. Δεν είσαι σοβαρό εδώ μέσα. Είσαι σοβαρό, παιδί.
2: Σοβαρό σου, γιατί.
0: Τα ξένα θα είναι.
1: Ναι, αλλά τραγουδάρα αυτή ποιο συνέβαλε.
0: Εγώ.
1: Ακούγα.
0: Σε άρεσε.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι το Closer, κυρίες και κύριοι, από το παρελθόν.

0: New Religion. Faithless, βέβαια, Ρέξα. Ένα υπέροχο τραγούδι που μας θύμισε τα παλιά και λέγαμε εδώ με τα φιλαράκια στο στούντιο. Για εκείνη την εποχή, Πασόκ νομίζω ήταν βαθύ. Μάλιστα το πράσινο ήταν το πολύ πολύ πράσινο του Πασόκ.
1: Με τον ήλιο τον πράσινο.
0: Πήγαινε στις δημόσιες υπηρεσίες και μύριζε πίσα ακόμα και η καρέκλα που καθόσουνα. Που καπνίζανε μέσα στο. Δηλαδή, όταν ήταν να πάω στο ΙΚΑ, το θυμάμαι σαν τώρα δηλαδή, ότι με έπιανε πονοκέφαλος πριν το επισκεφτώ, γιατί ήξερα τι θα ζήσω. Τραυματικές εμπειρίες.
1: Έμπαινε μέσα. Τσιγάρο εκείνη την εποχή.
0: Όχι τσιγάρο. Η πίσα σε έπνιγε. Ήταν ποτισμένη στους τοίχους, στα καθίσματα, σου μιλούσε άλλος και τα δάχτυλα ήταν κίτρινα από τον καπνό, έτσι, και τα δόντια του κίτρινα από την πολύ, από το πολύ το τσιγάρο, και ενώ περιμένες πονούσες μέσα, έλεγες θα πάω στο κηλικείο για να πιω καφέ, σου σερβίραν το νες, άμα θυμάστε, στο πλαστικό το διαφανές
1: και
0: το
1: μικρό το,
0: και έλειωνε το νες, έλειωνε μαζί με το πλαστικό και εσύ το μπρες και βρωμούς και τσιγάρο ήσουν, δηλαδή σε κατάσταση.
2: Άρα, Βασίλη, μια ιδέα.
0: Μα τι ήταν αυτό, ρε παιδιά, που ζήσαμε εκείνες τις εποχές που δεν μπορούσες να πας κάπου να μην βρωμάει πραγματικά. Στα λεωφορεία δε έζεχνε μέσα το τσιγάρο. Έζεχνε. Δεν μπορούσε να πας 15 χιλιόμετρα.
2: Εγώ δεν. Πραγματικά δεν θυμάμαι αυτό. Εγώ θυμάμαι τα μαγαζιά.
0: Τι?
2: Που έμπαινε μέσα σε ένα μαγαζί να βγει ένα ποτό.
0: Αυτά ήταν light, αγάπη μου. Αυτά ήταν πολύ light πράγματα που ζούσε εσύ. Γιατί το μαγαζί μετά το αερίζανε. Ενώ το ΙΚΑ ήταν πάντα κλειστό. Το ΙΚΑ ήταν πάντα κλειστό.
1: Κίτρινο μέσα.
0: Κίτρινα όλα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικό.
1: Λίγη κινησούλα έχουμε μόνο Τριανδρία για εσάς που κινείστε ανατολικά. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν τα προβλήματα και για τα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη μόνο το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο. Πάμε και στα ευχάριστα.
0: Τι?
1: Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία Μοναστηρίου. Το κέντρο είναι απίστευτο.
0: Τι?
1: Πάτε άνετα. Δεν υπάρχει καθόλου κίνηση στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Οι τροχονόμοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και μπράβο, ειδικά αυτή η κοπέλα να το πω. Είδα χθες μία στα Everest απέναντι.
0: Κάτσε,
2: δεν τρέπεσαι, εδώ λέμε την κίνηση και εσύ την πέφτεις σε τροχονόμο.
0: Κάτσε ρε, μα είναι όμορφη η γυναίκα. Σε
1: ποια
0: περιοχή στο κέντρο.
1: Απέναντι από τα Everest εκεί.
2: Και 50 ευρώ.
0: Ξανθιά γαλανομάτα.
1: Μελαχρινή.
0: Ναι.
1: Φορούσε και ένα γυαλί λίγο μαύρο, φοβερή.
0: Πού με γυαλί λίγο, πού κατάλαβε την ωραία.
1: Από το στυλ τη γενικά, ρε παιδί, πώς ήταν.
0: Κορμί.
1: Υπέροχη.
0: Καταπληκτικά.
1: Καταπληκτικά.
0: Παίρνουμε μπέμπα.
1: Φοβερή.
0: Έτσι, και πηγαίνουμε κέντρο πόλη σήμερα.
2: Δεν μπορώ με τα καμάκια τη Θεσσαλονίκη.
1: Είδα την ώρα που κατέβηκα εδώ στην Ερμού, κάτι σε 6,5 ώρα. Ήταν απογευματινή, μάλλον.
0: Θα βγάλουμε αλάρμ και θα πατήσουμε πεζοδρόμιο.
3: Μην αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: πρόταση. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανία 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτό πλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman. Hey! We play the hits.
1: Morning it is. Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλνάκης and the Boss Crew in the morning.

0: καλημέρα τα παιδιά, καλημέρα τους όμορφους και τις όμορφες που μας ακούνε και σήμερα στο πρωινό μας. Και βεβαίως να πάμε γρήγορα στο δυνατό κομμάτι της ημέρας.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Beat the Bomb!
0: Powered by the Marquis. Beat the Bomb! Και να καλημερίσουμε σήμερα την φιλινάδα, την Ελεάνα, η οποία είναι εδώ μαζί μας. Ελεάνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είσαι το νούμερο 64 από τις 128 συμμετοχές που είχαμε σήμερα. Έτσι, και νομίζω ότι είναι η ώρα που πρέπει να βάλεις το μυαλουδάκι σου λίγο να δουλέψει παραπάνω για να μας πεις ποια βόμβα κατά την άποψή σου σου κάνει κλικ για να πάρεις τα μετρητά.
2: Νομίζω η τρία.
0: Νομίζει η τρία η βόμβα. Δεν δουλεύεις έτσι γιατί σε ακούω λίγο χαλαρή, ε?
2: Δουλεύω παράλληλα, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι δουλειά θα κάνεις έτσι στο γενικό, πες μας, δεν χρειάζεται επεξήγηση.
2: Από το σπίτι είναι εξυπηρέτηση θελατών.
0: Α, να το κορίτσι μας. Αυτό που είστε με τις πιζαμούρες και δουλεύετε. Μία μου αρέσει, μία δεν το μπορώ καθόλου. Γιατί μια τέτοια γλυκιά φωνούλα έπρεπε να είναι έξω και να λέει καλημέρες, ρε φίλε.
3: Ναι, το χθεσινό το αγόρι πες δεν σ' αρέσει η δουλειά του. Τώρα το κορίτσι ξαφνικά σου άρεσε.
0: Και στους δύο είπα ότι θα ήθελα να είναι έξω για να λένε καλημέρες και να μιλάνε με τους έξω. Τι, δεν κατάλαβες.
3: Α, δεν σου άρεσε, που λες τι ωραία χαλαρή που ακούγεσαι.
0: Ακούγεσαι, ναι, αλλά λέω μια τόσο γλυκιά και χαμογελαστή φωνούλα όμως. Λέω πρέπει να λέει καλημέρες έξω στους συναδέλφους, να
3: φτιάχνει τη
0: κουτσοπολιά, να λέει για τη βύση και το καρβέλα. Δεν να συζητάνε. Λοιπόν, θέλει την τρίτη βόμβα, Σκατσόκυρο, θα ξεκινήσω από εσένα.
4: Να την πάρει.
0: Να την πάρει. Αυτό λέει ο Σκατσόκυρος. Νανσούλα.
3: Κοίταξε, για μένα δεν με χαλάει η τρίτη βόμβα σήμερα.
0: Υπάρχει συμφωνία. Συμφωνία των δύο. Τα ένστικτα τριών έχουν ενωθεί. Το δικό σου, του Σκατς και τη Νάνσης. Και εδώ, όταν τρία ένστικτα ενώνονται, εμείς πρέπει να κάνουμε πίσω τελικά ή όχι.
2: Να ρωτήσω και για τη δεύτερη.
0: Δεν μπορείς να ρωτήσεις για τη δεύτερη. Θέλω να μου πεις αν μένεις στην τρίτη βόμβα ή αν θέλεις να αλλάξεις βόμβα.
2: Όχι, θα μείνω στην τρίτη.
0: Θα μείνει στην τρίτη βόμβα, λέει η φιλινάδα Ελεάνα. Μας τηλεφωνήσε από ποια περιοχή είπαμε?
2: Αμπελόκηπος.
0: Από τους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Άρα μένει στην τρίτη βόμβα. Θα ρωτήσω λοιπόν για την τρίτη βόμβα αν υπάρχει προσφορά από το φίλο μου τον Σκατζόχυρο.
4: Υπάρχει μια προσφορά, θέλεις να την ακούσεις?
2: Να την ακούσω. Δεν είναι αναγκαίο ότι θα την επιλέξει.
0: Όχι, καλά, βέβαια. Εσύ θα πάρεις την απόφαση, θα ακούσεις την προσφορά και θα πεις ή ότι συνεχίζεις με τη βόμβα ή ότι σταματάς και παίρνεις την προσφορά.
2: Για να ακούσω.
4: Λοιπόν, θα σου δώσουμε ένα καλό εύκολο μεροκάματο αξία 40 ευρώ.
2: 40. Όχι, θα παίξω.
0: Θα παίξει, κυρίες και κύριοι, η Ελεάνα, η τολμηρή μας Ελεάνα, που δουλεύει με τα πιζαμάκια της από το σπιτάκι της. Και θα της ευχηθούμε καλή επιτυχία σήμερα. Σκάτς, βάλε τα 40 ευρώ μέσα. Έχουμε να αγοράζουμε και καφέδες.
4: Βέβαια.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
2: Stop.
0: Stop στα 60.
5: 50 ευρώ.
0: Έλα μωρέ, 40 σου δίναμε. Γιατί σταμάτησες τόσο νωρίς?
5: 80 ευρώ.
2: Άι, πολύ.
5: 90 ευρώ.
0: Αγχώθηκες?
2: 100. Ναι.
5: 110 ευρώ. 120 ευρώ. 130 ευρώ.
4: Αυτά παίρνες και μπότες.
3: 140. Έλα εσύ.
0: Είχε πολλά μετρητά σήμερα μέσα η τρίτη βόμβα. Είχε 130 ευρώ μετρητά. Εσύ σταμάτησες στο 60. Δεν πειράζει και αυτό κέρδος είναι, αγάπη μου.
2: Εννοείται, με ευχαριστώ πάρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούς. Μπορούσες να κερδίσεις περισσότερα. Είχα ένα feeling σήμερα ότι ο παίκτης θα κέρδιζε πολλά λεφτά.
3: Τα αλλά... είπες και ωραία, είπες. Τρία ένστικτα συγκεντρώθηκαν και όλα αυτά. Και εντάξει, λέω θα φύγει μακριά η κοπέλα.
0: Και εγώ έλεγα θα φτάσει στο κατοστάρικο. Κοίταξε και 60 ευρώ. Είναι μια χαρά λεφτά.
2: Αλλά μετά ματάχανα, αγχώθηκε.
0: Αγχώθηκε, αγάπη μου. Αυτό το τι από κάτω είναι όλη η ιστορία που σας τρελαίνει τον εγκέφαλο. Λοιπόν, να τα συνοψίσουμε. 60 ευρώ μετρητά. Η γλυκιά μας η Ελεάνα τα κέρδισε μέσα στην ημέρα. Η γραμματεία του Zoo Radio σου μιλάει, σου λέει τον τρόπο που θα τα πάρεις και να είναι καλοφάγωτα, καλή μου, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς που μας ακούς, καλημέρα.
4: Και τη χαρίζουμε και μια φοβερή κομματάρα του 2011 από τον αείμνηστο Αβίτσι που αγαπάει.

0: Αχ, τι ωραίο τραγούδι, Magnetic. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Χρύσα. Και σε 2-3 ακόμη μηνυματάκια που μου γράψετε boom αντί για bombing bomb. Παιδιά, να προσέχετε γιατί δεν παίρνετε ποτέ στην κλήρωση, έτσι, ε. Καλημερούδια στη Βασούλα μας αλλά και στο Χριστάρα που ακούνε Zoo Radio δυνατά. Στο φίλο μου τον Τζον τον Τσάν που έχει σκάσει μύτη εδώ και σήμερα. Εντάξει, άρεσε πάρα πολύ το ανέκδοτο σου στον φίλο μας τον Ιορδάνη. Να σου το πω, ξέχασα να σου το πω έτσι. Περνάει η ώρα και δεν σου μίλησα.
1: Άμα χαμογέλασε, είμαι χαρούμενο.
0: Άμα χαμογέλασε, είσαι χαρούμενο. Όχι μόνο αυτό λέει. Όλοι εκεί στο εργοτάξιο που είναι ο χαμό ο μεγάλο. Το λένε λέει συνέχεια. Τώρα έχουμε πάθει ζημιά με το Vodafone TV. Καλή ζημιά γιατί δεν ξέρουμε τι να πρωτοδούμε. Παιδιά, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που δείχνει. Το Night of the Seven Kingdoms, το The Bear, η τέταρτη σεζόν, το Murders in the Building, το οποίο είναι superb και είναι λογικό όλο αυτό. Γιατί όμως είναι τόσο λογικό?
2: Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές Βασίλη του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Ναι. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
0: Πολύ όμορφο. Με το Vodafone TV τα βλέπουμε όλα και πάμε λίγο στο σκάτς τώρα να μας πει αν κέρδισε χθες.
1: Δυστυχώς η Φιλανδία μας απογοήτευσε. Ένα γκολ δεν μπορούσε να βάλει.
0: Είμαστε στα 9 ευρώ, δηλαδή.
1: Άστα να πάμε. Ξανανεβαίνουμε. Σήμερα δεν έχουμε πολλές επιλογές. Τώρα το πρωί έχει η Ιαπωνία, δεν θα ασχοληθώ. Θα ασχοληθώ όμως με τα βραδινά της Βραζιλίας. Λοιπόν, Αύρο Λάγκαστερ. Λοιπόν, Λαύρο Λάγκαστερ το σημείο 1, Βιτόριο Μπαΐα Σαπεκοένσε το σημείο 1, ναι. Και τα ξημερώματα στις 4.30, όποιος έχει αντοχές να κάτσει μέχρι τότε.
0: Καλά, Ατλέτικο... το βλέπουμε και μεθαύριο το πρωί, δεν σημαίνει και κάτι.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ατλέτικο Νασιονάλ το Λίμα το σημείο 1, ναι. Να κάτσει μέχρι τότε.
0: Καλά,
1: Ατλέτικο...
0: το βλέπουμε και μεθαύριο το πρωί, δεν σημαίνει και κάτι.

0: School, yes. Και έδειξε ότι οι γυναίκες τείνουν να δημιουργούν πιο στενές, συμπαγείς και αμοιβές παρέες στο γραφείο, τις λεγόμενες λέει κλίκες υποστήριξης, συστήνοντας συχνά φίλους σε άλλους φίλους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγαίνω με τις συναδέλφους και στις συστήνω και τις άλλες μου τις φίλες. Και οι άντρες τείνουν να προσεγγίζουν τις εργασιακές φιλίες πιο χρησιμοθυρικά, λέει.
1: Πώς.
0: Χρησιμοθυρικά, αναπτύσσοντας σχέσεις κυρίως με άτομα από τα οποία θεωρούν ότι μπορεί να ωφεληθούν επαγγελματικά. Γι' αυτό με κάνει εμένα παρέα ο Χρήστος.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι, προσπαθεί να ωφεληθεί από μένα επαγγελματικά.
1: Τι, να πηγαίνει να ψωνίζεται μαζί στη λαϊκή.
0: Με τα κορίτσια έτσι.
1: Πώς έτσι?
0: Έτσι, επαγγελματικά είπα, δεν είπα προσωπικά.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ αυτό. Εγώ για άλλα νόμιζα τους έκανε παρέα ο Τοκμακίδης.
0: Τουλάχιστον
1: αυτό λένε οι κακές γλώσσες του ομίλου εδώ. Ήταν λίγο πιο ερωτικό, αλλά του ρίξες άκυρο.
0: Την πραγματικότητα με χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς.
1: Πες λίγο το βαϊμπεράκι, αγόρι, για να μας στείλουν μηνύματα τα κοκλάκια μας.
2: 6931-908-908.
1: Πολύ όμορφα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, το φίλο μας, με το που σ' άκουσε έστειλε Νάνση το ότι δεν ξύπνησες καλά, λέει, να ξέρεις, είναι ότι έρχονται τα γεράματα.
0: Άιντε βρε το παιδιά. Συχαμένε.
1: Είσαι συμπαχός μου, εσύ, να ξέρεις, γιατί όλα τέτοια μου λέει αυτή. Α, βρήκε το μάστορά της. Αλέξανδρε, είσαι θεός.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έβρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το.
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: Troublemakers!
5: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
0: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
5: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
1: Χάλος αργόσχολος μας βρήκε.
6: Καλά ξεκίνησε αυτό.
7: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.

0: Θα σου πω να έρθει εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ.
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή.
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Zoo News.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο μετά τις 9 ξεκίνησε η συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς ως δράστες της επίθεσης που δέχτηκε ένα 13χρονο κορίτσι στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σταδιακά θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, που παρέμειναν κλειστά εξαιτίας των μαθητικών κινητοποιήσεων. Και ιστορική πτώση σημείωσε η Miley Cyrus στα charts με το άλμπουμ της, που έκανε την έκπληξη κάνοντας ντεμπούντο στο νούμερο 1 του Billboard. Τη δεύτερη όμως εβδομάδα κυκλοφορίας κατρακύλησε στο νούμερο 157.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Κίνηση
1: θα βρείτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο στην Τζιμισκή. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμπαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Check, check, one, two. Ready?
8: Ready!
7: Okay.
9: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
10: 97,8.
9: Στο ίντερνετ.
10: metropavlafm.gr.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
10: Μέτρο 97,8.
9: Αλεξανδρούπολη.

0: Η φωνάρα της Μπέμπε Ρέξα εδώ. Μαζί ο Τζέι Μπάλμπιν φυσικά σε παραγωγή του David Guetta. Say my name, καλημέρα. Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλα τα κουκλάκια μας, τα φοιτητούδια μας που πηγαίνουν προς το πανεπιστήμιο και κάνουν μια στάση στο φούρνο της γειτονιάς. Μια τυρόπιτα τρίγωνη απόλαυση, μια κουρού και φυσικά οπωσδήποτε το σοκολατούχο κόκο μίλκ από την Αγνώ, το οποίο μας δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε κάθε πρωί για να παρακολουθήσουμε τα μαθήματα. Είναι γευστικό, είναι χορταστικό, είναι τέλειο. Έτσι στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης που δημιουργούνται ωραίες καταστάσεις καθημερινά. Έτσι παρεάκια καινούρια, έρωτες, αναμνήσεις, τι χαμός στα πανεπιστήμια, παιδιά. Να το ζήσετε πολύ πολύ έντονα εσείς στα φοιτητούδια και φυσικά στη Θεσσαλονίκη μας. Απολαμβάνουμε πάντα σοκολατούχο κόκο μίλκ από την Αγνώ. Αγνώ είναι στην φύση του. Καλημέρα στη γλυκιά μου, την βουλίτσα που έχει σκάσει μύτη εδώ και γρήγορα στο σκάτ στον νοικοκύρη που μας τα λέει ωραία τελευταία.
1: Τρίξιμο στο ξύλινο δάπεδο. Είναι μια τρέλα, φίλοι μου.
0: τι τρέλα, μωρέ.
1: Είναι μια τρέλα.
0: Τρίξιμο. Κάνει κρίς κράς.
1: Ακριβώς, περπατάμε. Και είναι τόσο εκνευραστικό να τρίζει το δάπεδο. Θα σταματήσουμε λοιπόν τώρα αυτό το τρίξιμο εμείς.
0: Τι θα κάνουμε, θα βάλουμε πλακάκια?
1: Όχι, δεν θα βάλουμε πλακάκια, φίλε μου, αλλά θα πάρουμε ένα τάλκ.
0: Αρχίζεις να μιλάς σαν αυτή που ρούσε τα χαλιά.
2: Πρόσεξε το.
0: Αρχίζεις να είναι σαν τη Μυραράκη, τι λένε.
1: Θα πάρουμε λίγο τάλκ και θα το ρίξουμε ανάμεσα στις σανίδες.
0: Ναι, φίλε.
1: Θα τρίψουμε καλά εκεί να χωθεί μέσα στις ενώσεις.
0: Ναι.
1: Μετά θα σκουπίσουμε επιφανειακά και ο ήχος θα σταματήσει. Αυτό θα το επαναλάβουμε μετά από λίγο καιρό πάλι, εάν όμως χρειαστεί.
0: Εάν όμως χρειαστεί.
1: Γιατί με τις φουγκαρίστρες, φουγκάρισες από εδώ, φουγκάρισες από εκεί, θα τραβάει σιγά σιγά.
0: Δεν κάνει να σφουγκαρίζει καταρχάς στο ξύλο.
1: Με τι, αν είναι τι το καθαρίζει ξύλο. Στο ξύλο.
2: Έχει ειδικά.
0: Έχει ειδικά. Ναι, δεν,
1: με αυτά τα ειδικά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ξέρεις, γιατί τρίζουν όλα αυτά, γιατί βάζει άλλη χλωρίνη. Έχει έτσι, έχει μάθει από μικρή.
1: Χαλάνε.
0: Τσακ.
2: Πάει.
0: Το περνάει, πάει το ξυλάκι.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Τρίξε,
1: τώρα.
0: Τρίξε. Άρα τι, βάζουμε
1: Τάλκ.
2: Λοιπόν, το ξέρετε ότι υπάρχει ένας νεαρός άντρας που έκανε μήνυση στους γονείς του για 150.000 δολάρια επειδή τον ονόμασαν Gaylord.
0: Gaylord. Γιατί?
2: Gaylord.
0: Επειδή έτρωγε bullying στο σχολείο.
2: Bullying, ναι, επανελειμμένα λέει, και οι αναπληρωτές καθηγητές ακόμη σταματούσαν κατά την ανάγνωση του ονόματός του. Πίστευαν ότι πρόκειται για αστείο. οι γονείς του απολογήθηκαν και είπαν ότι έτσι λέγανε τον παππού σου, αγόρι μου, έτσι σε βγάλαμε. Παρ' όλα αυτά έχει κάνει μήνυση και του ζητάει χρήματα.
0: Κάνε παιδιά, λέει, να δεις. Καλό.
2: Έτσι λέει. Αλλά και εσείς οι γονείς προσέχετε λίγο, μην βγάζετε περίεργα ονόματα.
0: Εντάξει, εσύ τώρα, άμα η παράδοση το θέλει, δηλαδή η άλλη δεν θα κάνει μήνυση στον άλλον, γιατί λένε Παρθένα. Πες τον ένα, πες τον Νόπι, πες τον κάπως τέλος πάντων. Αν προσέξουμε και αυτό, εσύ να ξέρει πόσα πράγματα μου έχει.
2: Ξέρει τι πες.
0: Δεν έχω δυσκολευτεί στη ζωή μου πιο πολύ από αυτά που μου λες. Δεν έχω δυσκολευτεί ποτέ.
2: Εγώ δεν έχω δυσκολευτεί πιο πολύ από αυτό το τηλέφωνο.
0: Είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Δεν μου λες. Χαμήλωσε λίγο την τηλεόραση, γιατί ο Θοδωρής θέλει να σου πούμε κάτι.
3: Ένα λεπτάκι, γιατί δουλεύω.
0: Δουλεύει κιόλας. Γι' αυτό η γυναίκα. Πού να τη βρεις?
3: Πείτε μου.
0: 30 χρόνια ιστορία. Έτσι μας γράφει εδώ ο Θοδωρής. Θέλει να σου πει ότι σε λατρεύει, σε αγαπάει πάρα μου πάρα πολύ. Είναι ο έρωτας της ζωής σου. Αυτό
1: σε
0: ελπίζει. Και είσαι, σε ψάχνουμε μια εβδομάδα.
2: Σε ψάχνουμε
0: 15 μέρες. Σε ψάχνουμε για να σου πούμε χρόνια πολλά για το, με το σύζυγο εδώ πέρα. Πού είσαι, καλέ?
3: 15 μέρες. Ναι, δεν είναι
0: αλικλής.
3: Πώς γίνεται αυτό?
0: Τι, δεν είναι αλικλής? Πώς δεν είναι αλικλής? Ψήφισαμε 3 φορές έχουμε πάρει. Τρεις φορές.
3: Εντάξει, τώρα την απάντηση όμως.
0: Δεν μου λες, για πες μου λίγο. Τόσο πολύ αγαπιέστε.
3: Ναι, ισχύει.
0: 30 χρόνια.
3: Ναι.
0: Ούτε τα ημισκούμπρια δεν άδειξαν τόσο πολύ.
3: Ναι. Αγάπη μου.
0: Από το 96.
3: 1996, λίγο θα λέμε, δεν υπάρχει.
0: Ανατρίχεσαι η Νάνση Βλάχου, η οποία σχεδόν τότε γεννήθηκε, λέει.
1: Πω, πω. Ψέματα, Ζάκη, αλλά τότε ήταν χαμός.
0: Λοιπόν, μπράβο, αγαπημένη μου. Είστε χαρούμενοι δηλαδή ως ζευγάρι?
3: Ναι, κοίτα, περνάνε όλα τα ζευγάρια κάποια κρίση κάποια στιγμή.
0: Ναι.
3: Είτε τόσα χρόνια. Αλλά μετά συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι.
0: Με αυτόν
3: τον άνθρωπο είσαι, τέλος.
0: Ό,τι είναι τώρα που λένε εκεί. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο σου. Μπράβο σου. Να μακροημερεύσετε κι άλλο. 30 χρόνια δεν ξέρω αν έχω, εκτός από τους γονείς μου δηλαδή, άλλους να έχουν αντέξει τόσο πολύ. Μπράβο σου, χίλια μπράβο. Και σε σένα και στο Θοδωρή, ο οποίος επιμένει όμως πάρα πολύ, τέτοιος είναι.
3: Πολύ, ναι, είναι τέτοιος. Δεν υπάρχει.
0: Μιλάμε κάθε μέρα μήνυμα. Δεν τη βρήκατε τη γυναίκα μου. Δεν τη βρήκατε τη γυναίκα μου. Μα του λέω πια. Ναι. Του λέω 31 χρόνια θα γίνουν τώρα. Του λέω που την ψάχνουμε, λέω, ένα μήνα. Μάλιστα.
3: Ναι, εντάξει, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να ζήσετε. Είμαστε από το Zoo Radio. Ο Μπιλ Νάκης, ο Θοδωρής Κατζόκυρος και η Νάνση Βλάχου. Οκ, την αγάπη μου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Φιλάκια, κούκλα μου, φιλάκια. Εντάξει, πιτσιρίκα ακούγεται αυτή.

0: Καταπληκτικό τραγούδι. Love the way you lie. Έμεινε με και η Ριάννα στο Zoo Radio 7 του Οκτώβρη. Ελπίζουμε να περνάτε καλά μαζί μας. Εμείς πάντως περνάμε πάρα πολύ ωραία με τα μηνυματάκια σας, τα όμορφα. Φιλάκι δυνατό να δώσουμε στην Ευαγγελία που της άρεσε το I like the way you love. Ή κάπως έτσι τώρα, γιατί κόλλησα και με ένα μήνυμα. Love the way you lie. Ναι. Καλημέρα στη Σωτηρία μας, η οποία είναι εδώ. Λέει, με αυτό κόλλησα, Νάνση. 30 χρόνια μαζί, 23 παντρεμένοι, 15 χρονών εγώ, 17 ο σύζυγος, τα φτιάξαμε και εμείς από το 1996 είμαστε μαζί. Ακούς τώρα εδώ.
1: Άιντε,
0: 15 αυτοί, 17 ο άλλος, τα φτιάξανε και είναι 30 χρόνια μαζί. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε.
1: Δεν μπορώ να το συλλάβω.
0: Και εσύ έχεις ντουλάπα με πουκάμισα μέσα. Στο καλό να πάμε. Καλημέρα στον Νίτο. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Τζορτζίνα. Υποσχέθηκα να σας στείλω γλυκά επειδή μένω στην Αθήνα. Να σας τα παραγγείλω, λέει, και από πλατφόρμα. Θα θέλετε να μου δώσετε στοιχεία για να στείλω? Όχι, αγάπη μου, τι γλυκά τώρα, σε παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ. Αν είναι δυνατόν, τίποτα δεν θέλουμε, τίποτα δεν θέλουμε. Θέλουμε μόνο την αγάπη σας. Εκεί θέλουμε προφιτερόλ, θέλουμε. Θέλουμε τρίγωνα, θέλουμε. Όχι, γλυκά μη στέλνεις. Αλήθεια τώρα σου λέω. Τι έχουμε τώρα?
2: Λοιπόν, θα σας πω για την Ναόμι Κάμπελ.
0: Ω, φιλαράκι, για πες για την Ναόμι την Κάμπελ. Πώς χρόνο είναι αυτή τώρα, πώς έχει γίνει?
1: Δεν έχει τώρα σημασία.
0: Όχι, έχει σημασία γιατί έχει αναστηθεί μοντελικά. Την χρησιμοποιούν και πάλι αυτό. Με ενδιαφέρει εμένα.
2: Πάνω από 50 λογικά.
0: Μάλιστα, για
2: πες. Δεν ξέρω ακριβή την ηλικία. Παρ' όλα αυτά είναι τόσο μηγιάκικτος αυτός ο άνθρωπος.
0: Τι έκανε μωρέ πάλι σε κατευθείαν? Αντί να πεις ένα καλό λόγο.
2: Δεν μπορώ να πω καλό λόγο.
0: Γιατί δεν λες ένα καλό λόγο?
2: Για την Ναόμι Κάμπελ, η οποία ενώ κυκλοφορούσε στο Παρίσι, κάποια στιγμή ήθελε να πάρει ένα από αυτά τα ποδήλατα που έχουμε και εμείς. Νοικιάσει ένα ποδηλατάκι να κάνει τις βόλτες μες στο Παρίσι.
0: Ναι.
2: Έβγαλε λοιπόν τα αντισηπτικά μαντιλάκια
0: και καλά
2: και σκούπισε
0: έκανε
2: όλο το ποδήλατο.
0: Και εγώ το ίδιο θα έκανα.
1: Φήμες λένε ότι όταν μπαίνει στο αεροπλάνο μπαίνει πριν από όλους και κάνει καθαρισμό και εκεί.
2: Με τα μαντιλάκια της.
1: Ναι, ναι.
0: Και καλά κάνει. Και εγώ όταν κάθομαι κάνουμε τα μαντιλάκια πίσω στο κεφάλι,
2: ναι,
0: και εκεί που βάζω τα χέρια μου. Δεν κατάλαβα. Πού είναι
2: εγώ
0: το πρόβλημά σας?
2: Εγώ ότι όταν φεύγει, όταν φεύγουν οι επιβάτες,
1: γίνεται απολύμανση.
2: Το συνεργείο καθαρισμού.
0: Εννοείται. Για σένα έρχονται ειδικά στο δικό σου μαξιλάρι. Λοιπόν, κάνω απολύμανση.
1: 56 ετών είναι η Ναόμι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πες
1: λοιπόν,
0: μου.
1: Τώρα θέλω να σας πω ότι το βράδυ, τα ξημερώματα βασικά, περνάει η Σελήνη στην Παρθένο και αυτό θα επηρεάσει δύο ζώδια πάρα πολύ. Θα χρειαστεί να είναι σε εγρήγορση.
0: Ναι.
1: Είναι η Παρθένη και η Δίδυμη.
0: Μάλιστα.
1: Απρόπτα, αλλαγές στις τελευταίες στιγμές, ζητήματα που αφορούν προσωπικά και την οικογένειά σας. Τέτοιες υποθέσεις θα ανατρέψουν προσωρινά το πρόγραμμά σας. Γι' αυτό Παρθένοι και Δίδυμοι, χαλαρώστε και να είστε λίγο ευέλικτοι σήμερα και αύριο.
0: Είστε ευέλικτοι πολύ, όχι λίγο, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ. Έχουμε και την χαρά να είναι δίπλα μας πάντα η υπηρεσία Vodafone Tech Service στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης για τις συσκευούλες μας που μας χαλάνε. Η επισκευή ευτυχώς γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή μας με την τεχνογνωσία τους και τα σύγχρονα εργαλεία τους.
1: Για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά φυσικά, χωρίς καθυστερήσεις, και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία έτσι που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Περισσότερα στο Vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα της Vodafone. Φυλάκια εκεί στα κορίτσια που μας ακούνε και στα αγόρια στα καταστήματα. Τώρα σας φέρουμε το Let Me Be, ένα υπέροχο, δροσερό, καλοκαιρινό τραγούδι. Γιατί το καλοκαίρι δεν σταματάει ποτέ στο Zoo Radio.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
3: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
3: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
3: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Με την Τεταρτίτσα. Πάμε να δούμε τι γίνεται από επικαιρότητα, Νάνση μου.
2: Λοιπόν, καταδικάστηκε στο εφετείο ιδιοκτήτης διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι έκανε?
2: Που κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή της φοιτήτριας της 18χρονης που νίκιαζε το σπίτι.
1: Μα το μερακλεί για τον ανώμαλο ταυτόχρονα.
2: Ταυτόχρονα. Λοιπόν, Ελία Μαμούθη είχαμε επίσης στη Θεσσαλονίκη. Ένα 46χρονος απέσπασε τα κλειδιά μιας 84χρονης, μπήκε μέσα στο σπίτι της και από εκεί πέρα πήρε 12.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και χρυσαφικά συνολικής εκτιμόμενης αξίας περίπου 100.000 ευρώ. Και έχουμε αυτή τη στιγμή και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έδωσε το μήνυμα ότι αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα είναι ενεργειακός κόμβος, είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Περιμένουμε και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στις 7 το απόγευμα.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε εδώ κάτι για τον Γιώργο που μας ρωτάει.
2: Να πάρω και το...
1: Πάρε και το τηλέφωνο εσύ, ναι, ότι το απόγευμα πρέπει να σου τηλεφώνησαν γιατί ρωτήσαμε για το δώρο σου. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο και τώρα αν θέλεις, γιατί είναι εδώ η γραμματεία του σταθμού, αλλά στο 90-90-90. Έτσι. Να κλείσω.
2: Ναι.
1: Τη βρήκαμε.
2: Ναι.
1: Πώς σε λένε, Κωνσταντίνα? Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Σήκωσε το Κωνσταντίνα.
3: Παρακαλώ.
1: Κωνσταντίνα.
3: Ναι.
1: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
1: Δεν μας ξέρεις τώρα. Εμείς είμαστε φίλοι από αλλού.
3: Από πού?
1: Από αλλού. Είμαστε τα κολυτάρια της Ιωάννας, της κουμπάρας σου, καλέ.
3: Α, η τρελή.
1: Η τρελή είναι αυτή,
3: Για ναι. Πες,
1: γιατί είναι τρελή? Έχει αλήθεια ή ότι το βλέμμα της είναι παράξενο? Όταν κοιτάει με ανοιχτά τα μάτια, τα γουρλώνει με, και εμένα με τρομάζει.
3: Είναι πολύ παλαβή.
1: Είναι παλαβή και εσύ είσαι στον αέρα του Zoo Radio.
3: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Πού την βρήκες και την έκανες κουμπάρα την τρελή, καλέ?
3: Είμαστε από το ίδιο χωριό.
1: Από ποιο χωριό έχουν τρελές, να πάω να ψωνίσω κι εγώ και μου αρέσουν οι τρελές?
3: Είμαστε από ένα χωριό στην Κοζάνη.
1: Από
3: και είναι παιδική φίλη του άντρα μου.
1: Πού καλέ, Ερέτρια Κοζάνης, πού είστε, πώς λέγεται?
3: Ελάτη.
1: Ωραία η Ελάτη. Ναι, μπράβο βρε, πολύ ωραία στην Ελάτη και με τις τρελές θα περάσουμε τέλεια. Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι αγάπη μου.
3: Ευχαριστώ
1: από τη φιλινάδα σου, την κουμπάρα σου, οκ. Okay?
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Την αγάπη μας. Καλημέρα. Να πάμε λίγο στην κίνηση της Θεσσαλονίκης. Έχουμε χαμό.
4: Ελάχιστα πράγματα, τίποτα.
1: Για πες.
4: Λοιπόν, λίγο κινησούλα έχει η Τσιμισκή στο ύψος Αγίας Σοφίας και λίγο η Εγνατία και στα πανεπιστήμια. Όλα τα άλλα είναι οκ. Okay.
1: Thank you very much.
5: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
6: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
5: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
6: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
7: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, Νέο Ice Ice Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Ice Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και...

0: Moving to the Sun. Χιούγκελ και φυσικά η θεάρα Altran Tay στο Zoo Radio. Εδώ η παρέα τώρα έχει παιχνίδι, παιδιά. Έχουμε τα σύνδετα στο κόλπο. Μπαίνει και ο Σκατζόχυρος. Θα σας δώσουμε δύο λέξεις, 20 δευτερόλεπτα για να φτιάξετε μια τρελή ιστορία. Γιατί έχουμε μια δωράρα μεγάλη. Έτσι, δωροεπιταγή αξία 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο. Συνοδόρες στο τέλος. Μιλάμε για αυθεντικό, φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις και τις πιο λαχταριστές. Φρεσκοψημένες βάφλες που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας. Φτιάξτε την ιστορία σας live τώρα στον αέρα και Μπούφαλα Τζελάτο το έπαθλο. Να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για να πάρετε. Όπα, δεν είναι αυτό οι γραμμές, αυτές είναι οι γραμμές. 2-3-10-2-32-9-08 και να μας πει η Νανσούλα την πρώτη λέξη.
1: Η πρώτη λέξη είναι η ελιά.
0: Η ελιά που τρώμε.
1: Ό,τι η ελιά, ό,τι θες.
0: Ελιά, η ελιά. Ωραία. Η πρώτη λέξη είναι η ελιά και τη δεύτερη λέξη για εσάς θα τη δώσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και η δεύτερη λέξη για το φίλο μου το Σκατζόχυρο είναι η λέξη πλατφόρμα.
2: Πλατφόρμα. Στο σπίτι που καθόμουνα έψαχνα διάφορες πλατφόρμες και μπήκα σε μια πλατφόρμα με θερμοκήπια και παρήγγειλα μια ελιά.
0: Μπράβο. Μ' άρεσε, με μπέρδεψε στην αρχή τι πλατφόρμες έψαχνες. Νόμιζα ότι έβλεπες κάποια πλατφόρμα.
1: Πλατφόρμες, ναι, αυτές.
0: Αλλά τελικά έψαχνες πλατφόρμες στο διαδίκτυο.
2: Βεβαίως, εκεί έψαχνα.
0: Υπάρχουν πλατφόρμες στο διαδίκτυο, δεν ξέρω κιόλας. Δηλαδή, αν δεν πειράζει.
2: Έχεις
0: δίκιο. Πάμε στην γραμμή, ναι, ποιος είναι εδώ.
3: Γεια σας, καλημέρα.
0: Έχεις καταλάβει ότι τον Σκατζόχυρο, καλημέρα, τον αντιμετωπίζω λες και είναι η γυναίκα μου. Όταν πάμε να διαφωνήσουμε λίγο στα ρε, λέω έχεις δίκαιο και σταματάω εκεί την κουβέντα, να ξέρεις. Σαν να τον έχω παντρευτεί κάπως. Λοιπόν, για πες τώρα το όνομά σου.
3: Χρύσα.
0: Χρύσα μου, η πρώτη λέξη και για εσένα είναι η ελιά, για να φτιάξεις την ιστορία σου. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
1: Αντοχή.
0: Η αντοχή.
3: Έτρωγα μία ελιά και δεν μπορούσα κατά λάθος το κουκούτσι, αλλά τα δόντια μου είχαν αντοχή και δεν έφτασαν.
0: Έλα! Υπέροχη
1: πολύ
0: ιστορία!
1: Καλή.
0: Μπράβο σου, κούκλα μου! Με τι ασχολείσαι?
3: Οδοντίατρος. Κομμότρια είμαι.
0: Κομμότρια, πολύ όμορφα. Και τι, ποιο είναι τη μόδα τελευταία που βάφουν τα κορίτσια?
3: Μπαλαγιάζ.
0: Μπαλαγιάζ.
3: Αυτό έχει καιρό, ναι, έχει καιρό που είναι.
0: Θα το πιστέψεις, δεν θα το πιστέψεις. Παλιά νόμιζα λεγόταν αμπαλάζ. Και ευτυχώς κάποια στιγμή το κατάλαβα. Γιατί γινόμουν ρεζίλι.
1: Υπάρχει όμως το αμπαλάζ.
0: Αμπαλάζ είναι που δεν είσαι όμως για να κάνεις μετακόμιση. Καμία σχέση με την κομμωτική. Επίσης πρόσφατα μία κομμότρια μου είπε ότι υπάρχουν οι μπάρμπερ κομμότριες που πηγαίνουν μόνο στους άντρες και κουρεύουν.
3: Ναι, είναι οι μπάρμπερ, οι γυναίκες στην ουσία.
0: Μπράβο.
3: Όπως είναι οι μπαρμπέριδες.
0: Μάλιστα. Το ήξερε εσύ αυτό?
1: Ναι, το ήξερα.
2: Μπαρμπερ γούμαν, δεν το ξέρω.
0: Και με κούρεψε πολύ ωραία. Ό,τι βρήκε η γυναίκα βέβαια, αλλά με κούρεψε καλά, μου άρεσε. Mm-hmm. Καλημέρα, θα μείνει εδώ, θα μείνει με την Ανσούλα μας.
3: Για να σου δώσει το δώρο. Πάρα πολύ, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που μας ακούς και μας αντέχεις καθημερινά. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: σας κουνήσαμε καλά, σας γεμίσαμε με δώρα. Περάσαμε υπέροχα όμως και με τα δικά σας μηνύματα και το ζήσαμε και πάλι στο πρωινό του Zoo Radio. Ο Bill Nackis με την Boss Crusade in the Morning κατάσταση. Και βεβαίως είχαμε δίπλα μας και τον Δουλευταρά. Για σένα που θέλεις βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, μην ψάχνεις τώρα τηλέφωνο. Στον Δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μόνο μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Καλημέρα και στα τελευταία μηνυματάκια. Στη φίλη μου την Θώμα Ή που μας ακούει και χαίρεται. Στον Μπιλάκο μας τον καλό που κάθε πρωί είναι εδώ στην παρέα μας και δουλεύει από τις 7. Καλημέρα στον Γιάννη και στην Κωνσταντίνα. Φίλες Κατς, τι έγινε σήμερα στο πρωινό μας σοου?
1: Κουράστηκε το παιδί. Δεν χαλαρώνουν οι Millennials. Ο Ρεξ επιστρέφει. Ο καρπερός Καρβέλας. 60 ευρώ δώσαμε στη βόμβα μας. Και όσο αφορά το νέο, το Paul μάλλον, το νέο Beef Βύση Καρβέλας, με ποιον είστε, κέρδισε ο κανένας 67%.
0: 67% ο κανένας.
1: Ναι. Δεύτερη η Βύση με 26 και τελευταίος ο Καρβέλας με 7.
0: Άρα εδώ σχεστήκαμε.
2: Προβληματίστηκες εσύ όμως.
0: Ναι, ότι είναι όλοι σαν και εμένα. Ότι σχεστήκαμε με ποιον του δύο θα πάμε. Αυτοί δεν έχουν τα εκατομμύρια και εμείς θα μαλώνουμε.
2: Άκουτο.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα ποτέ. Έλα.
2: Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία σήμερα. Ξεκίνησε λίγο νησταλέ αυτή η εκπομπή. Αλλά τώρα έγινε ο χαμούλης. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
1: Και τώρα κοντά σας το Coffee Time. Μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Την αγάπη, τα φιλιά μας στους ραδιοφωνικούς μας έρωτες και στη δράμα που μας ακούει εκεί ο Χριστάρας μας. Γιατί έχουμε και τον Energy Drama, δεν το ξεχάσουμε αυτό. Στο Metro FM της Αλεξανδρούπολης και σε όλη τη Θράκη, φυσικά σε όλη την Ελλάδα από ακούει Ζου, στη Χαλκιδική μας 99,5 και φυσικά εδώ κλασικά από το 2003 με αγάπη Ζου Radio 90,8. Κουκλάκια μου, στις 2 ο Χρήστος, στις 4 Troublemakers με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και την Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος μας και στις 9 η Έλενα, υπέροχη, για να κλείσετε τη μέρα σας. Την αγάπη, τα φιλιά μας. Κουκλάκια μου επικίνδυνα, φεύγουμε, πάω να βάλω λάστιχα στο αμάξι και είμαι έτοιμος να με πιάσει η καρδιά μου. Ciao my babies.
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί. Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
6: Stores. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις Δουλευταρά?
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό

0: ξεκινούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ πες μου...

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζες τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
8: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθκελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
9: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Zoo News.
11: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο μετά τις 9 ξεκίνησε η συνάντηση με τον Γιώργο Κεραπετρίτη, στις 7 η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς ως δράστες της επίθεσης που δέχτηκε ένα 13χρονο κορίτσι στα μέσα Σεπτεμβρίου.
10: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
16: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός.
17: Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
18: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
19: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
20: Check, check, one, two.
21: Ready?
22: Okay.
23: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
24: 97,8
23: στο ίντερνετ
24: metropavlafm.gr.
23: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
24: Μέτρο 97,8.
23: Αλεξανδρούπολη.

0: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Check, check, one, two, ready?
11: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: συνεχίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
4: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
3: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και έγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
10: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
11: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
12: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
11: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
12: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
11: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, check, one, two. Ready? Ready!
10: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το. If you don't like something,

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 2541-027-802 και 25410-74-259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.
1: Look. If you had one shot, one opportunity.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για

0: Πριάμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: συνεχίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
13: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
14: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
15: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
14: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
15: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
14: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
16: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modofis.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με υπέροχη Σακύρα στα 10 λεπτά μετά τις 5, guys.
1: Με κίνηση να παραμένει στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός έχει κίνηση μετά τα νοσοκομεία και πριν τα ΠΕΦΚΑ. Η άνοδος στα Αγίου Παύλου επίσης έχει αρκετά θέματα. Και η Τριανδρία, μπαίνοντας προς Κατσιμίδη, θα βρείτε καθυστερήσεις. Όπως καθυστερήσεις έχει και κατεβαίνοντας την 3η Σεπτεμβρίου, μάλλον λόγω του περιφερειακού. Η Ολυμπιάδος επίσης, Αγίου Δημητρίου επίσης. Η Εγνατία περίπου στα φανάρια της Δραγούμη, με μέτωπο προς τα δυτικά. Η Λοφόρος Νίκης κίνηση. Η Μοναστηρίου μπαίνοντας προς την πόλη. Η Μίκη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Η Δετροποτάμου φτάνοντας στη Μοναστηρίου. Και από πίσω η εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Κορδελιού και της Διαλογής έχει επίσης θέματα.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, τα φανάρια πώς τα βλέπεις? Φαίνονται φανάρια.
1: Εσύ δεν ξέρεις άμα τις ανδρών που είναι τα φανάρια?
2: Ναι, άρα ξέρεις όλους τους δρόμους.
1: Τους βασικούς τους ξέρω ρε φίλε.
0: Όχι, δεν το έκανε σωστά τώρα, κάτσε το βάλω από εδώ. Συγχαρητήρια με τις Κατέρινας. Έχει ξανά πες ξέρεις τους δρόμους?
2: Ξέρεις τους δρόμους.
1: Τους βασικούς.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα παράξενες ιαπωνικές συνήθειες που μπορεί να φαίνονται ανόητες, αλλά όντως λειτουργούν και να τις κάνετε. Μίλα στο σώμα σου σαν να μπορεί να σε ακούσει. Στο στομάχι σου, στο στήθος σου, στο λαιμό σου, στο πάγκρεα, στην καρδιά, σε όλα.
1: Σήκω, σήκω.
2: Σταμάτα ρε. Να ευγνωμονείς πριν αφήσεις πίσω σου όσα πέρασαν. Να ευγνωμονείς.
0: Τι ακριβώς, δεν καταλαβαίνω.
2: Την παλιά δουλειά, τον παλιό έρωτα, την εκδοχή του εαυτού σου που τα κατάφερε μέσα από
0: αυτά. Βρε, αυτοί να ευγνωμονούν που δεν τους πλάκωσα πριν φύγω. Όχι εγώ αυτούς.
2: Γράψε ό,τι θέλεις ένα φίλο Δάφνης και μετά κάψε το.
0: Αυτά τα έχω ξανακούσει, τα κάνουν κάτι φίλες μου.
2: Πλύνε τα χέρια σου αφού περάσεις χρόνο με κάποιον που σου εξαντλεί την ενέργεια. Δηλαδή, Μαργαρίτη, εσύ με το που φύγεις από εδώ. Πλύνω τα χέρια
0: μα εγώ πάω,
2: σου.
0: Με το που τελειώσει εκπομπή πάω τουαλέτα. Πλένω χέρια, πόδια και πόδια πλένω εγώ μέσα.
1: Άρα ο κατακουζινός είχε δίκιο που κυκλοφορούσε με τον Πεντατίν.
0: Προφανώς.
2: Κάτι ήξερε. Άφησε ένα ποτήρι νερό δίπλα στο κρεβάτι σου και κάνε μια ερώτηση στον εγκέφαλό σου.
1: Τι ερώτηση, διψάω. Τι ερώτηση θα κάνεις.
0: Το νερό πώς βοηθάει με την ερώτηση στον εγκέφαλό?
2: Λέει το υποσυνείδητο συνεχίζει να δουλεύει όσο κοιμάσαι, δώσε του κάτι να λύσει. Ίσως ξυπνήσεις έχοντας βρει την απάντηση. Το νερό βοηθάει λογικά για το αν
0: διψάσεις. Να ήταν άσχετο το νερό.
1: Αν έχεις φάει κανένα γυρώνι το βράδυ, έχεις κορακιάσει, σου λέει προνόησε. Ή η σόγια του σου είναι αλμυρό, φίλε. Μην
0: έχει και ένα μπουκάλι δίπλα.
2: Μίλα δυνατά στο μελλοντικό σου εαυτό και ζήτησε συγγνώμη από το νεότερό σου εαυτό.
0: Στα έλεγα, Μαργαρίτη, ότι θα μπεις μέσα. Το μελλοντικό, στο μελλοντικό λέει. Μιλά στο μελλοντικό. Σε έλεγα να μην κάνεις εκπομπή με αυτού.
2: Και ζητά συγγνώμη στον νεότερό σου εαυτό.
0: Ωραία.
2: Και επίσης ψιθύρισε το όνομά σου πριν πάρεις μια σημαντική απόφαση.
1: Κατερίνα.
0: Αν όλα αυτά τώρα. Αν όλα αυτά που είπες. Τα κάνουμε προχωρώντας τη Λαμπράκη. Δηλαδή.
2: Όχι ταυτόχρονα, δεν τα κάνεις ταυτόχρονα.
0: Λέω στο μελλοντικό μου αυτό ότι τα λοιπά. Λέω στο παλιό μου αυτό το συγγνώμη. Ψιθυρίζω ονόματα και τα λοιπά. Τι μπορεί να γίνει?
1: Θα σε περάσουν για τρελό. Αλλά αν το κάνεις αυτό στη Συμπούγια, στην Κίνζα επίσης, θα σε περάσουν για νορμάλ.
2: Ιδέες, κάτι ξέρει.
0: Στην Κίνζα, αδερφές μου, στην Κίνζα. Magnetic.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγαπημένη στιγμή, διότι έρχονται αγαπημένα κουτσομπολιά.
1: Και τι νέα ανέργο σας έχω για σήμερα. Τι χαμός έχει γίνει με Βύση και Καραμέλα.
0: Με Βύση έχει γίνει σήμερα, δεν ήξερα τι να πρωτοδώ.
2: Όπου Παναγία μου, τι αυτή η
0: αναλύσουμε στο μεγάλο γόλιο αυτό, γιατί έχει πολλή συζήτηση.
1: Ωραία, εντάξει, τότε πάμε σε άλλα έτσι, πιο σημαντικά νέα ανέργων. Όπως ότι ο Ντρέικ, ο γνωστός τραγουδιστής AKA rapper, ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι πατέρας του παιδιού που περιμένει η Κέσα Σαντέ. Είναι μια πρώην του αυτή.
0: Έχουμε περιμένει, λέει, το λάθος, στιγμή, ο λάθος έχουμε.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Απλώς δεν έχει διευκρινίσει ποιος είναι ο πατέρας. Ο Ντρέικ λέει, δεν είναι δικό μου να ξέρετε.
2: Okay.
1: Ο Φάνης ο Μουρατίδης μίλησε στο Happy Day και λέει ότι είναι πολύ αφηρημένος. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, λέει ότι το ξέρουν και όλοι, έχω ξεχάσει, λέει, τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου. Πήγα, λέει, με τις τσάντες.
2: Τα
1: δημιούργησα, λέει, ένα τραύμα με μεγάλη γενοδορία.
0: Δεν σας είπα ότι έχουν ξεχάσει παλιά κάποιοι από το χωριό μου το παιδί τους 2 μέρες στο χωράφι.
2: Δύο μέρες.
0: Ήταν για τις ελιές, είχαν τρεχάματα, τέλος.
2: Τι 2 μέρες, ρε εσύ, και δεν αναρωτήθηκαν που είναι το παιδί.
0: Περίμενε. Πολλά χρόνια πριν.
1: Εσύ είσαι.
0: Όχι. Πολλά χρόνια.
2: Τι μας κρύβεις.
0: Πολλά χρόνια πριν.
1: Η Ιωάννα Τούνη είναι στην Κένια με τον σύντροφό της, τον Δημήτρη τον Ρομπέρτο τον Σπυριδονίδη, και κάνει σαφάρι.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Στη μέση του πουθενά.
2: Και τι τραγουδάει.
1: Εκεί ακριβώς που ήθελα να είμαι, λέει.
0: Ναι, έκανε και βίντεο έτσι για το πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί, για τη φτώχεια. Ότι
1: η Κατερίνα λέει: μήπως τραγουδάει το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου, καταλαβαίνεις. Λέει: ναι, με γουστάρι.
2: Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
0: Αυτοί λογικά τραγουδάνε άλλα πράγματα τώρα, γιατί έχουν τρεχάματα, ίσως. Δεν ξέρω.
1: Στο κελί 33.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Παιδιά, πολύ ωραίο τραγουδί το παρελθόν.
1: Ρίξτο.
2: Χορούς που ρίχναμε.
0: Χορεύες.

0: ρυθμίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Άρα η Βέρεια.
2: Έχει την τιμητική τη.
1: Έχει, παιδιά, μας ακούνε στη Βέρεια και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί την αγαπάμε τη Βέρεια.
2: Πάρα πολύ.
3: Πρέπει να σας φέρω ρεβανί.
1: Εγώ το λέω συνέχεια, αρέσει ότι έχει τα πιο ωραία σιροπιαστά η Βέρεια.
3: Τα έχει.
1: Την επόμενη φορά που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, φέρε ένα ταψί για εμένα, γιατί η Κατερίνα με τον Βασίλη κάνουν διατροφή, εντάξει.
3: Έρχομαι πολύ συχνά επειδή η αδερφή μου σπουδάζει εκεί, οπότε θα σας φέρω.
1: Μακάρι, ρεσί, γιατί κάθε φορά που ζητάμε κάτι από κάποιον, μετά εξαφανίζεται. Γιατί και πέρσι κάτι τουρσιάζει τους από ένα φίλο μου, αλλά δεν μου τα έφερε ποτέ και μετά μας έκανε και μπλοκ. Λοιπόν, δώστε το τραγούδι να κερδίσεις.
3: Είναι το Life is Simple.
1: Μπράβο! Την επόμενη φορά λοιπόν που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη θα διαλέξει ένα πολύ ωραίο κόσμο από τα καταστήματα Λαβή, αγαπημένη μας Κατερίνα, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι.
1: Που ακούς Ζου 90,8. Πάμε σε ένα μικρό break. Εσύ Κατερίνα μένεις στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία και εμείς ερχόμαστε.
4: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τότε που γύρισε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
5: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
6: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
5: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
6: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε.
7: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτς σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
6: Συντονιστείτε.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον είναι

0: Let me be, let me
1: be.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγα λεπτά πριν από τις 6, πάμε στην Γκρίνια.
2: Η Γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, θα πω για το περιστατικό που συνέβη σήμερα. Όποιος με ακολουθεί στα social προφανώς και το έχει δει, διότι έχει πάρει έκταση το θέμα. Πήγα να κάνω το μαλλί μου, έτσι, πάρκαρα, νόμιμα.
1: Ναι.
0: Σε βρήκα μετά από 20 λεπτά πάρκινγκ, γιατί ξέρετε τι γίνεται στη Λαπράκη, έτσι, χαμός πάντα, ρε παιδί μου. Τελειώνω το μαλάκι μου, πάω προς το αυτοκίνητό μου και έχει διπλοπαρκάρει ένας από. Στο αμάξι, πώς ήταν, στο δικό μου ήταν. Και δεν μπορώ να το βγάλω, παιδιά. Και πάω μπρος πίσω, μπρος πίσω, πίσω, μπρος μπρος πίσω. Δεν ήταν, γιατί ήταν κολλημένο και πολύ μπροστά και πολύ πίσω το αμάξι. Οπότε εγώ δεν μπορούσα να βγω με την καμία, δεν γινόταν. Αρχίζω να πατάω κόρνες, να ξαναπατάω κόρνες, να μην έρθει κανένας, μαζεύει κόσμος. Με πιάσει κρίση πανικού, με ρίχνα νερό, άρχισα να βρίζω.
1: Έγινε ένας πανικός.
0: Πέρασαν 20 λεπτά και δεν ήρθε ποτέ.
3: Και
0: ήρθε Αναστασία Παύλου. Όχι, με βοηθούσε λίγο μπρος πίσω μπρος πίσω. Ανεβήκαμε στο κράσπεδο, δηλαδή βρήκε και τα μάξι για να μπορέσω να βγω ΣΥΡΙΖΑ μετά από 30 λεπτά. Και σκέφτομαι. Αυτός που διπλοπάρκαρε, δηλαδή. Πού μπορεί να ήταν τώρα, έτσι. Δηλαδή, διπλοπαρκάρεις για δευτερόλεπτο που κανονικά ούτε για δευτερόλεπτο θα έπρεπε. Αυτός 30 λεπτά πού μπορεί να ήταν. Στο γυμναστήριο το καινούριο που άνοιξε. Να πήγε να κάνει μαλλιά νύχια κι αυτός όπως πήγα κάνα εγώ.
3: Μπορεί.
0: Να πήγε να κοιμήθηκε, να ξεκουράσει και μισή ώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Άφησε ένα τηλέφωνο κάτι.
0: Παιδιά, τίποτα.
1: Είδατε.
0: Ποια λογική, ρε παιδί μου. Σου λέω, άντε να πας για δύο λεπτά να το καταλάβω.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ναι, ναι.
0: Σημαντικό, ρε παιδί μου. Διπλοπάρκαρεις, πρέπει να πάρεις κάτι. Πάω ένα μαγαζί και να γυρίζεις. 30 λεπτά σημαίνει ότι πήγε ξεκάθαρα να κάνει κάτι.
1: Σύνηθες, ναι.
0: Εντάξει,
1: εγώ πάντα και λίγο να δω, για παράδειγμα, να παρκάρω κανονικά, αλλά να δω ότι ο πίσω είναι οριακά στο να βγει, πάντα θα αφήσω και εκεί τηλέφωνο.
0: Παιδιά,
1: δηλαδή και να μην με κλείνει, και να μην κλείνω κάποιον, θα αφήσω.
3: Τι ευγένεια είναι αυτή. Εγώ έχω ένα γείτονα επίτηδες. Τους πάω. Τον κολλάω, γιατί παρκάρει σαν μήπως την παρκάρει. Ναι. Και δεν μπορώ, ρε παιδί μου, βιδώνω.
0: Εγώ έχω ένα γείτονα αυτό που είχαμε μαλώσει την πρώτη μέρα που πήγα στο σπίτι. Ναι. Μάστε, με το αυτοκίνητο που με έλεγε να ξαναπαρκάρει εδώ πέρα από τη μέρα που ήρθε αρρώστησα. Να ξέχα 24 ώρες εγώ εκεί. Τι κάνει τώρα αυτό. Αφήνει πάρα πολύ στην είσοδο που, για να μπει μέσα, α πούμε. Αφήνει πολύ κενό.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και παρκάρει πίσω, αλλά δεν σε αφήνει. Δεν χωράει και αμάξι. Το κάνει έτσι ώστε ούτε αμάξι να χωρέσει μπροστά, αλλά ούτε και τέτοιο.
3: Ευχούλες και σπάσιμο τζάμια.
0: Όχι, ρε, πήγα, έβαλα μια δεσκοβάρνα από το χωριό, την έβαλα μπροστά εκεί.
3: Α, okay.
0: Ούτε αυτό θα παρκάρει.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, γι' αυτόν τον τύπο ήθελα να πω σήμερα, αν με ακούει, γιατί την έχω βάλει την πινακίδα, να πω ότι είναι γελίος τουλάχιστον. 30 λεπτά, βρε, 30. Έλεος. The Weeknd Madonna, τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Πάει και η δεύτερη ώρα. Και τώρα, αν σου έλεγα, Βασίλη, ότι έχει 41 διαφορετικούς λόγους για να φτιάξεις βαλίτσα σήμερα, τι θα μου έλεγες?
1: Ότι μάλλον υπερβάλλεις.
0: Κι όμως είναι οι 41 απευθείας προορισμοί που σε περιμένουν από τη Θεσσαλονίκη με την Aegean. Βεβαίως, θέλεις να βρεθείς σε καταπράσινα τοπία, βουνά και λίμνες για να ηρεμήσεις το μυαλό σου και η ψυχούλα σου, βρε. Έχει. Θέλεις να χαθείς την τέχνη, στη μόδα και στην έντονη ζωή των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων? Έχει. Ψάχνεις για ηλιόλου στα γραφικά λιμανάκια, Κατερίνα? Χρυσαφένιες, αμμουδιές και θαλασσινά αεράκι? Έχει. Ή μήπως ονειρεύεστε να εξερευνήσετε έτσι αρχαίους πολιτισμούς, ιστορικά μνημεία και εντελώς διαφορετικές κουλτούρες? Γιατί και από αυτά έχει, έτσι. Μπαίνεις στο aegeaner.com ή στο Aegean App, βρίσκεις το δικό σου προορισμό και έφυγες για ταξιδάκι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι, όπου το δίνουμε, παιδιά, στον Νίκο Γιάν, τον αγαπημένο μας, είναι Θεός.
3: Όποτε ξυπνάω τόσο πρωί, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να μπω σε ένα φούρνο και να πάρω τυρόπιτες και κουλούρια, τυροκούλουρα, όλα αυτά. Αλλά δεν κάνει. Δεν κάνει, πια. Μου φταίει τι κάνεις, δεν μου φταίει τι κάνεις.
0: Παιδιά, εδώ το έλεγα. Το έλεγα εδώ για το φούρνο που ανακάλυψα και εγώ πρόβλημα. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά. Ο φούρνος είναι δηλαδή μαρτύριο, ρε παιδί μου. Όσο και να προσπαθείς, νομίζω το πρωινό είναι το πιο δύσκολο.
2: Αυτές οι μυρωδιές, αυτά τα.
0: Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Καμία ελπίδα. Λοιπόν, μικρό break, ερχόμαστε για το τελευταίο μας 60 λεπτό.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά.

0: στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έτσι.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
2: Νούμερο 2. Νούμερο 1.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα, Troublemakers, ζου 90,8. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλο τον κόσμο από όπου και αν μας ακούτε. Τώρα αυτό το 60 λεπτό τι έχει, φίλε Βασίλη?
2: Έχει το παιχνίδι μας το γραμμάτο για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen και φυσικά έχουμε το διαγωνισμό για την υποτροφία από την No Crunch.
1: Τέλεια.
3: Έρχεται και η viral είδηση και οι πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρετε φυσικά.
1: Χαμός θα γίνει, οπότε μένετε μαζί μας, παιδιά, upside down για ξεκίνημα της τρίτης ώρας εδώ στον ζου 90.

0: Στην Timberlake με το Carry Out, παιδιά, εδώ στο Zoo 90,8. Και τώρα θέλω λίγο να μιλήσουμε για το Nova More, το οποίο ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ήρθε η ώρα για διαγωνισμό ή σε λίγο?
2: Να κάνουμε τώρα.
0: Α, έχουμε το διαγωνισμό τώρα, ε.
2: Ναι.
1: No crunch, αν θέλετε να γίνετε έτσι expert στο digital marketing, σας έχουμε διαγωνισμάρα, υποτροφία από την No Crunch για το e-learning masterclass σε digital και AI marketing, προσοχή, αξίας 1.790 ευρώ. Κάθε μέρα εδώ σε εμάς στην εκπομπή αλλά και στον Χρήστο Κμακίδη θα σας κάνουμε τώρα μία ερώτηση και θα πρέπει να μας στείλετε την απάντηση. Μαργαρίτη, ρίξτε την ερώτηση.
0: Η ερώτηση για σήμερα, παιδιά, προσέξτε λίγο γιατί σήμερα είναι πολύ ευκολάκι, οπότε θέλω πολλές συμμετοχές. Όταν βάζουμε το σύμβολο της δίαισης μπροστά από μία λέξη στα social media, πώς ονομάζεται αυτό?
2: Εντάξει, είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Δίεση και τη λέξη. Άρα κάνω.
2: Αυτό.
0: Αυτό κάνω.
2: Θέλουμε τώρα να στείλετε στο 6931-908-908 τη λέξη υποτροφία, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε το όνομα τεπωνυμό σας και την απάντησή σας εντός 10 λεπτών.
0: Τέλεια. 10 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Πάστε το, παιδιά, και εμείς πάμε γρήγορα.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό μετά την έξοδο για Πεύκα, μέχρι περίπου και πριν την έξοδο για Τριανδρία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Η Λεωφόρος Νίκης επίσης αυξημένη κίνηση. Η Εγνατία προς τα ανατολικά αυξημένη κίνηση. Η Μίκη Θεοδωράκη έχει αυξημένη κίνηση. Και στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος του Κορδελιού, προς τη διαλογή, επίσης έχουμε κίνηση.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Παιδιά, η Σκωτία ετοιμάζεται να στείλει ουίσκι σε τροχιά.
0: Ουίσκι σε τροχιά. Α, έγινε, δεν είχε γίνει με την.
1: Με την Νουτέλα. Έρχεται δεύτερο.
2: Με την αποστολή Space Puffin του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης που θα εκτοξευθεί το 2028 με πύραυλο της SpaceX. Τέλειο. Ένας μικρός δορυφόρος θα μεταφέρει δείγματα ουίσκι με κομμάτι ξύλου βελανιδιά σε τροχιά γύρω από τη γη για 5 χρόνια. Mm-hmm. Και ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί οι επιστήμονες θέλουν να μελετήσουν πόσο οι ακραίες θερμοκρασίες και η μικροβαρύτητα επηρεάζουν την ορίμανση του ποτού.
1: Ωρε φίλε.
0: Έχουμε ρευνήσει τα πάνω, δηλαδή. Κάτσε να δούμε πόσο ορίμαζε το ποτό στο σύμπαν.
2: Τέλειο δεν θα είναι όμως. Μετά πώς θα το πουλάνε αυτό.
1: Άστο στο Θεό. Εγώ σκέφτομαι ήδη εκεί πέρα τα βράδια εδώ στα δυτικά της πόλης. Έχω πιει εγώ ίσκι από το διάστημα. Να βάλεις καρά. Έχω ένα αγκί να βγω σε ένα μπαρ να κλειστώ.
2: Το ζει. Διάστημα σε πάει σε άλλο κόσμο.
1: Και θα καίγεται το ουίσκι έτσι πάνω στον πάτο.
0: Ναι, πώς θα χορέψει, είπε κι άλλο. Άμα δεν καεί το ουίσκι, να πάρει και λίγο το μπατζάκι.
1: Από το διάστημα κιόλα το ουίσκι.
0: Αχ, τι μας έχεις. Ένα πολύ ωραίο.
1: Ναι, just the way you are.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Θέμα μετά με τα λεφτά δεν πήγε, δηλαδή.
2: Και κάτι είχε πει ότι θέλει 1,5 εκατομμύριο ευρώ πριν τη συναυλία. Ναι. Κάτι τέτοιο.
1: Να μην την διασύρει. Πάντως, παιδιά, είναι λίγο στενάχωρο. Γιατί τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι τους έχουμε συνδέσει λίγο. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη Ελληνίδα, έτσι.
2: Ναι,
1: αυτές
2: ναι,
1: μεγαλύτερες, τέλος πάντων, είναι στάρ της μουσικής. Τους έχουμε συνδέσει, έχουμε περάσει χρόνια κτλ.
3: Εντάξει, και ο Καρβέλας όμως έχει γράψει βασικά ότι είναι η Βύση από τραγούδια.
2: Το οφείλει στον Καρβέλα.
1: Το είπε ότι από τα 50 που τραγούδισε στο ΆΚΑ, τα 47 τραγούδια ήταν δικά του.
3: Και κάτι λέει για απαγόρευση. Ξέρεις ότι άμα πει ο Καρβέλας, σου απαγορεύω να πεις Βύση τα τραγούδια, ναι, δεν μπορεί να πει τίποτα.
1: Αυτό μετά λέει θα βγαίνει και θα λέει μόνο το θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
3: Το οποίο κόντρα, το Τσούλες.
2: Αυτό δεν το έβγαλε ο Καρβέλας.
1: Κόντρα, όχι.
3: Το έχω πεθάνει για σένα επίσης, διάβαζα κάπου.
1: Πάντως τώρα διάβαζα κάπου, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι ο τέτοιος, πώς τον λένε μωρέ, που ήταν παντρεμένος με την Ευρυδίκη.
3: Κοργαλάς.
1: Όχι, καλέ, ο συνθέτης.
3: Ο συνθέτης.
2: Με την Ευρυδίκη.
1: Ο Κύπριος βρε, που είναι και στα σοου όλα.
2: Ο τέτοιος καλέ, ο Θεοφάνους.
1: Ο Θεοφάνους, μας ακούει ο κόσμος τώρα. Ο Θεοφάνους λέει, έκανε ραντεβού με την Αναβίση και την είπα μην αγώνεσαι.
3: Θα σου γράψω εγώ, Ανούλα.
1: Επίσης λένε ότι.
3: Κουμπάρα Κυμπρέα, θα σου γράψω εγώ τα τραγούδια όλα.
1: Επίσης σήμερα άκουσα στα πρωινά ότι η Αναβίση χτίζεται ένα τεράστιο νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα. Το λέγανε στην τηλεόραση αυτό. Το οποίο το νυχτερινό κέντρο το χτίζει.
3: Το Αθηνών Αρένα.
1: Το χτίζει η εταιρεία που έχει αναλάβει και την Αναβίση να την προωθεί.
3: Τη Σκούστα.
1: Ναι. Στο οποίο θα τραγουδάει μόνο η Αναβίση.
3: Οκ, αλλά είπα ότι σήμερα επίσης διάβαζα. Τι ανεργία σήμερα. Ότι τους είπε παιδιά, μόλις τελείωσε την αυλία, από του χρόνου βρείτε δουλειά για το χειμώνα. Δηλαδή δεν θα είναι έτοιμο φέτος.
1: Ναι. Για να δούμε.
2: Πάντως
1: υπάρχει πολλή εξέλιξη. Κοίταξε, από τη στιγμή που πιάσαν τα δικαστήρια, δεν ξέρω αν θα τα βρουν τώρα. Γιατί μέχρι χθες ο δικηγόρος της Άννας, ναι, είχε βγει και είχε πει θα τα βρούμε, θα τα κάνουμε. Σήμερα όμως το πράγμα προχώρησε πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τη Άννας ήταν πάρα πολύ.
3: Ναι. Δεν το περιμέναμε αυτό τώρα.
2: Μα και ήταν και πολύ κακό αυτό που είπε, ότι ρε παιδί μου, δεν θέλω ο κόσμος να πληρώνει 400 ευρώ για να ακούει τα τραγούδια μου.
1: Παιδιά, το πιο κακό νομίζω αυτό που είπε, αν το είπε, είναι ότι. Που είπε η Αναβίση, ότι γύρισε και είπε μια μέρα πριν.
2: Ναι.
1: Ότι αν δεν μου δώσετε το λεφτά, εγώ αύριο δεν θα σε αφήσω να κάνεις την αυλία, και ότι θα πω πράγματα τα οποία θα σε εκθέσουν αναπανόρθωτα. Την εκβίασα δηλαδή ψυχολογικά.
2: Φεκό.
1: Τώρα, τι μπορεί να είναι αυτό, δεν ξέρουμε. Και να σα πω και κάτι, παιδιά, δεν μας πέφτει λόγος.
3: Δύο φορές το πατήσεις αυτό.
1: Γιατί?
3: Γιατί δύο φορές χρειάζεται.
1: Δύο φορές το πατώ. Ερχόμαστε σε λίγο με διαγωνισμό. Θα πάμε κόντρα.
2: Και όπου βγει.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Regency, το αληθινό καζίνο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
16: Πες το.
17: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
19: Πες το.
18: Πες το.
19: Ζου Radio.
18: Ζου 90,8.

0: Jamaican Bam Bam, εδώ είμαστε παιδιά. Λοιπόν, 15 λεπτάκια πριν τις 7, οπότε έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Έχουμε το γραμμάτο το παιχνίδι. Έχετε 10 δευτερόλεπτα να μας πείτε τρεις λέξεις που θα ξεκινάνε από ένα συγκεκριμένο γράμμα που θα σας πει η Κατερίνα και να κερδίσετε μια δωροεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν για να πάτε να φάτε ό,τι θέλετε. Θέλετε δικάβαλα, θέλετε μισελέν, θέλετε μπόμπιρες, θέλετε σουβλάκια, θέλετε μπιφτεκάκια, ό,τι θέλετε.
0: 2-3-10-2-32-908, 2-3-10-2-32-908, παρακαλώ, τηλεφωνείτε γρήγορα για να παίξουμε το γραμμάτο παιχνίδι. Ένα γράμμα, τρία αντικείμενα θέλουμε από εσάς μέσα σε 10 δευτερόλεπτα και ένα πολύ ωραίο γεύμα θα γίνει δικό σας. 2-3-10-2-32-908. Γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Η Σοφία είμαι.
0: Σοφάκι μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Λαγκαδά τηλεφωνώ.
0: Άρε Λαγκαδάς.
2: Λούτρα.
0: Αγαπώ Λαγκαδά.
2: Το ξέρουμε,
0: τι να πω, καταρχήν για τα λουτρά, για τα λουτρά.
2: Αυτό λέω.
0: Να μην πω, γιατί καταρχήν έχει από τα πιο ωραία μαγαζιά για φαγητό.
1: Ποιο ρε.
2: Θα συμφωνήσω.
0: Στο Λαγκαδά. Yeah. Πας καλά, μετά τα λουτρά πάω πάντα και τρώω. Είναι γεμακάμβρης να φας κιόλας.
3: Μπα, δεν ήξερα.
0: Παιδιά, όντως έχει πολύ ωραίο φαΐ. Πάρα πολύ ωραίο φαΐ. Πράσινο, ανοιχτοσιά, ωραίοι άνθρωποι όπως η Σοφία.
2: Έτσι,
0: σαν και εμάς. Λοιπόν, Σοφία, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
2: Ναι, είμαι.
0: Για πάμε.
4: Το γραμμάτο.
3: Αλφα.
2: Τι λέω, λέξεις?
0: Λες stop.
2: Α, stop.
3: Μη.
0: Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να πεις τρεις λέξεις, δηλαδή τρία πράγματα ή τρία αντικείμενα που ξεκινούν από μη, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Μολύβι, μάτι, μάκτρο.
0: Έλα λίγο, Λαγκαδάς. Έλα λίγο.
1: Είπε μάκτρο.
0: Τι είπε?
1: Μάκτρο.
2: Είπα μάκτρο.
3: Πού το,
1: το σκέφτηκες καλά το μάκτρο?
2: Το ξέρω, ρε παιδιά, λόγω δουλειάς. Είναι δουλειά καθαριστήρα.
0: Α, ναι, εσύ τι δουλειά κάνεις?
2: Σε συνεργεία αυτοκίνητο
3: δουλεύω.
0: Αχ, γι' αυτό. Άμα χαλάσει, θα το φέρω σε εσά.
2: Θα το φέρει.
1: Μαστόρισα.
2: Σα περιμένω. Mm.
0: Θα έρθουμε από εκεί, αν χαλάσει το αυτοκίνητά μα, θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα σε εσά και εμεί θα πάμε να φάμε σε μια ώρα ταβέρνα.
3: Αχ, ναι.
0: Λοιπόν, Σοφία, ένα υπέροχο γεύμα μόλι έγινε δικό σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Εμεί ευχαριστούμε.
3: Όρδι.
0: Που ακούζω 90,8 τώρα ξαφνικά.
1: Πίνασες?
0: Όχι, με έπιασε η μικρανία. Σοφία, μένει στο ακουστικό.
3: Σε φάγανε, Μαργαρίτη.
0: Και εμείς πάμε να απολαύσουμε Terry Swims.

0: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Για να το λες κι εσύ, αριστούργη.
0: Καμιά φορά, ξέρεις τι, δεν χρειάζεται. Απλά.
2: Απλά βουλώσε το.
0: Απλά το βουλώνεις. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα με ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που έχει έρθει από την φίλη μας την Ελίνα.
1: Αχ, τι λέτε? Ναι.
0: Λοιπόν, η Ελίνα είναι η φίλη μας που έπαιξε στο παιχνίδι, παιδιά.
1: Α.
0: Βεβαίως, και λέει καλέ. Παιδιά, ευχαριστώ. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το δωράκι. Σοκαρίστηκα, λέει, δεν το περίμενα. Για να σου πω την αλήθεια, θα βγάλω γραμμή. Έτσι είχα και λίγο αμηχανία. Όταν ακουγόταν έτσι περίεργα ο ήχος από το κινητό και από το τηλέφωνο, λέω κάτι διαφορετικό σημαίνει. Αλλά τελικά έβγαλα γραμμή. Και δεν ήμουν προετοιμασμένη. Και μέσα στην κίνηση λίγο τα έχαζα. Είστε υπέροχοι, οπότε θέλω να σου το πω τώρα γιατί το ξέχασα.
2: Αν δεν μα το έλεγε εκείνη την ώρα να το κόψουμε, να το κάνουμε και ένα ωραίο απόσπασμα, έλα, να το τα γένια μα.
0: Τα μαζεύει, τα μαζεύει, πότε τα βγάζει αυτά τα αποσπάσματα.
2: Μη στεναχωριέσαι, το καλό πράγμα γίνει εκείνη.
0: Λοιπόν, αυτά από εμά. Έρχεται. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης, πανέτοιμος για τις επόμενες δύο ώρες. Το βράδυ κλείνει και σήμερα με την Έλληνα τη Ρόκα. Αύριο το πρωί, 7 η ώρα. Dan Binlakis and the Boss Crew in the Morning. Παιδιά, το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Έρχεται κάθε πρωί 7 με 11 για να σας τρελάνει. Με Binlakis, Κάτς και Νάνση Φλάχου. Ενώ οι δικές μας οι αφεντομουτσουνάρες θα είναι εδώ αύριο ακριβώς στις
1: 4.
0: Πρέπει να βρούμε τραγούδι, εντάξει, καλή Βιβί, δεν λέω. Αλλά πρέπει κάπως έτσι λίγο σιγά σιγά. Είδατε που το πάρτι του Νίκου Μίχα μετά την... Πρέπει να βρούμε τραγούδι, εντάξει, καλή Βιβί, δεν λέω.
1: Αλλά
0: πρέπει κάπως...

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζες τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
8: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
9: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
14: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
15: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
16: On Air Media Group.
15: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.

0: Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes.

0: 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Check, check, one, two, ready?
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
5: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
6: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
7: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
6: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
7: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
6: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
11: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
10: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
11: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
12: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
12: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
12: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
11: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
12: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το. If you don't like something.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play.

0: και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Check, check, one, two, ready?
5: Ready!
4: Okay.
6: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
7: 97,8.
6: Στο ίντερνετ
7: metropavlafm.gr.
8: Ξέρε music,
6: ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: άγγιζε στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
2: But first, coffee.
1: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Check, check, one, two. Ready? Ready! Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο

0: metropavlafm.gr. Ξέρε music and do it. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.
1: Check, check, one, two. Ready?
2: Ready!
1: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr.
2: Ξέρε music and do it.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: 97,8.
1: Check, one, two. Ready?
2: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

97,8. Shine bright like a diamond.

0: Μέτρο 97,8. Νούμερο 1 στις επιτυχίες.
1: Αρσενικά. Dance Sunset.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

last night. Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.